Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: σένα.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη.
2: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
1: τα σιγοτραγουδάς
2: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Αρκεί να πρωτοθυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό. Ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή τελειώσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Πάντα πρώτα. Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σου αγάπη και πάλι.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα.

Καλημέρα Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα Μάκη, καθηγητή μας. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα σε αγαπημένους μου κοκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρω πότε θα βρέξει. Οι ελιές αυτή τη στιγμή θέλουν νεράκι. Γιατί δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στο θέμα του τουρισμού. Έχουμε και τον πρωτογενή τομέα που πρέπει να στηρίξουμε. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο Μισάκης Βούτος. Χρόνια πολλά στις εορταζόμενες. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Σήμερα όσοι γιορτάζουν τους ευχόμαστε χρόνια πολλά με πολύ αγάπη. Και τους λέμε να έχουμε σοφία όλοι, πίστη και αγάπη.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Δημοκρατίας, πήγε ο πλειός για τον Πατούλη. Καιρός είναι να τιμωρηθούν και κάποιοι. Ο ελεύθερος τύπος κρατέστε σε εξωδικαστικό και 78 δόσεις. Και εφημερίδα τα νέα, ποιες τροφές κάνουν κακό, καρκίνος του προστάτη. Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Το μακελιό κροταλίες μαύρου χρήματος.

άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα δούμε. Ο άλλος σε λέει μη με λέτε γιατρό, είμαι υπνοτιστής. Δηλαδή τρελά πράγματα. Ό,τι δηλώσεις στην Ελλάδα, είσαι οικονομήσεις. Εντάξει, οι ρουσικές βρίσκουν ανθρώπους σε μέση τους και οικονομάνε. Και μου είδα εκλογικός εκβιασμός, ενεργειακή θηλιά. Με τα καθημερινή νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα. Με τα κόντρα έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Με τα ποντίκι ο πιο δύσκολος χειμώνας. Με τα στάρ στο ίδιο γυαλί με τη Μουρτζούκου η Γάκα. Και οι δύο δολοφόνοι είσαστε. Δολοφόνησε σας και οι δύο. Ο ριζοσπάστης σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Υπομένα λόγος με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη. Στο τέλος θα αγαπηθούνε, θυμηθείτε που σας το λέω. Πολιτικά χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Μανιφέστο χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Το Voice πως τα 137 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5. Ο εθνικός κήρυξη άνοδο της τιμής των καυσίμων πιέζει νοικοκυριά και οικονομίες. Του κυβωτός ορθοπραξία και ανάσταση. Τους μεταπογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς. Και ελεύθερη ώρα μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, στο Live Sport Day Killer, η θρυλική βραδιά, το Sport Day έκρηξη, το φως θρυλική ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Ο πρωταθλητής κάτι μαγικό. Η αθλητική ώρα παράνοια για το Λονδίνο. Το μέτρο σπορτ με το δεξί ο Ολυμπιακός 2-1 καθάρισε με μύθου. Και το σπορ όφι βάζει το ευρωπαϊκό κουστούμι για να κάνει φόρυβο. Αυτομπορική απόπλουση για το Euro Express Athens. Γενική δημοπρασιών, κατασχέσεις και πληστηριασμοί από την ΑΕΔΕ. Η φόρτα δημοπρασιών δεν είναι μόνο ο φορολογικός λόγος που γίνονται δισεκατομμυρίουχοι.

Να πάμε και στο δική μας εφημερίδα ημερήσιος. Ξεκινάει σήμερα το φεστιβάλ Λιθάκης. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutespress.gr.

Έχουμε πει πολλές φορές να υπάρχει μια προσοχή σε όλα τα είδη που οδηγούμε, από το πατίνι μέχρι το ποδήλατο, μέχρι το μηχανάκι, μέχρι το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό, με ένα 17χρονο που χτύπησε με πατίνι επάνω σε ένα άλογο που έπεσε εδώ στην περιοχή επάνω του Εργοστολίου, στο Μήλο του Πετρία, και δυστυχώς έγινε άλλο μεταγωγή στην Αθήνα, γιατί ήταν πολύ σε σοβαρή κατάσταση. Είναι κρίμα να φτάνουν τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει ανάλογη προσοχή ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό προσέχετε οι γονείς, μην δίνετε τα πατίνια έτσι για πλάκα στα παιδιά σας. Είναι άκρως επικίνδυνα. Βλέπουμε την κατάσταση τώρα. Δεν γίνεται δουλειά με αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να συμμαζευτούμε λίγο και να προσέχουμε τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν το κίνδυνο και δεν μπορούν να νιώσουν ακριβώς αυτό που νιώθουμε εμείς οι μεγάλοι. Γι' αυτό προσέχετε. Προσέχετε. Μειώνετε ταχύτητες καταρχάς στα σχολεία. Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, μειώστε ταχύτητες. Παρόλο τις μπάρες που έχουν βάλει, βλέπω πώς πηγαίνετε. Τι θα πετύχετε το να τρέχετε παραπάνω μέσα στην πόλη? Το μόνο ότι μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κακό τροχαίο και τίποτε άλλο. Και δυστυχώς είχαμε πάρα πολλά.

Παρακολουθήσαμε μια ιδιαίτερα εγκαίνια σχολείου στον Μπόρο. Όταν ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μπόρου είπε ανοιχτά ότι 3 χρόνια παλεύει για να του φτιάξουν την αυλή και δεν κοκκινίζει κανένας. Γιατί κύριε έχετε καταλήψει τα χωριά όταν είπατε ότι προτεραιότητά μας είναι τα χωριά πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή τι άλλο χρειάζεται να καταγγέλει ο διευθυντής και να σας λέει ότι 3 χρόνια παλεύει και ελπίζει ότι όταν θα φύγει με μετάθεση να γυρίσει και να το δει αυτό κάποια στιγμή. Σας αρέσει να φτάνετε σε αυτό το σημείο στην αγανάκτηση των διευθυντών και των παιδιών και των γονέων και να βλέπουν αυτή την εικόνα? Ξέρω ότι δεν έχετε λεφτά, θα πείτε. Να τους πιέσετε, να πάρετε τον βουλευτή να σας πει, να σας στείλει λεφτά. Τι πάει να πει, η δουλειά του αυτή είναι.

Αυτό που δει του κόσμου είναι τα παράξενα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, μόνο στην Κεφαλονιά. Όλα τα άλλα, πραγματικά δηλαδή, είναι για γέλια μερικές φορές. Δεν ξέρω αν είδατε ένα κεντυώσιμο που κυκλοφόρησε χωρίς να είναι από γραφείο τελετών. Δυστυχώς το είδαμε και αυτό, έβγαλε κεντυώσιμο για τον αδερφό του μετά από καυγά. Φυσικά, αναστάτως όλο το εργοστόλι όταν είδαμε τον άνθρωπο αυτόν ότι έχει χάσει τη ζωή του, αλλά δυστυχώς είναι στη ζωή και για να τον εκδικηθεί ο αδερφός του,

0: ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο καπετάνιος μας ο Ηλίας ο Στεφανάτος και μέλος των ΑΕΤΟΝ και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σάκη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Ήθελα να ξέρω καπετάνιε μου, τι σε πειράζει που είναι σβηστά τα φώτα στο μπαστούνι, που είναι γραφικότατα και εκεί απολαμβάνεις ας πούμε το φεγγάρι. Τι θέλεις εσύ να τα κάνεις τα φώτα, ήθελα να ξέρω. Γιατί είσαι δηλαδή τόσο παράξενος, που είναι σβηστά τα φώτα και είναι σκοτάδι το μπαστούνι και τα κότερα εκεί πέρα σκοτώνονται οι άνθρωποι για να βγουν έξω στην πόλη.
1: Δεν είναι ότι είμαι παράξενος, Σάκη, απλώς εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν την ίδια, όχι μόνο αισθητική, αλλά και αίσθηση ευθύνης, ας πούμε, και ασφάλειας, γιατί τα φώτα σε ένα λιμάνι δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι και θέμα ασφάλειας, δεν το ξεχνάμε, έτσι.
0: Μα το είπα αυτό, το είπα. Το είπα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: στο τέλος το είπα, ότι σκοτώνονται για να βγουν έξω, το είπα.
1: Και είναι
0: μόνο αυτό, υπάρχουν και λαχουδέτσες που σκοντάφτεις, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει εκεί το κομμάτι αυτό έτσι, του διαδρόμου. Θέλει επισκευή. Έτσι. Ούτε οι κίτρινες γραμμές οι ακρινές έχουν βαφτεί. Για να υπάρχει όριο.
1: Σάκη, βέβαια, το σημαντικό Σάκη είναι ότι σε ένα λιμάνι με σβηστά φώτα δείχνει εικόνα εγκατάλειψης. Και όχι σύγχρονης πόλης, σύγχρονου λιμανιού, για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν υπάρχει δικαιολογία, κάτι κάνει ασφαλείες, κάτι κάνει λάμπες, ο χρονοδιάκοπης, κάτι τέτοια πράγματα που ακούστηκαν αργότερα ότι και καλά ότι μπορεί να ήταν κάτι στιγμή.
0: Πώς χρονοδιακόπτης, δεν είναι χρονοδιακόπτης, καπετάνιε. Το έχω εξετάσει το θέμα. Απλώς υπάρχει διαρροή σε κάποια φώτα και όταν ανεβάσεις τους αυτόματος, τους πετάει αμέσως γιατί υπάρχει διαρροή. Θέλει επισκευή, ξεκάθαρα. Πράγμα που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Η συντήρηση.
1: Ναι, αλλά
0: έχω ρωτήσει τον ηλεκτρολόγο που κάνει τη συντήρηση. Και μου λέει δεν με ενοχλήσανε.
1: Όχι, κάθε χρόνο όμως ξοδεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για επισκευές ηλεκτροφωτισμού από το λιμενικό ταμείο. Οπότε όταν αυτά τα λεφτά ξοδεύονται και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 6 λάμπες αναμένες
0: σε όλες και όλες. Σε ποιες επίσκευες δεν το ξέρουμε, για να ξέρουμε.
1: Αλλά δεν ξέρω, αυτά να μας τα πούνε αυτοί που τα δίνουν. Λοιπόν,
0: γιατί δεν κάνουν λογοδοσία, ούτε στο λιμενικό ταμείο κάνουν λογοδοσία, ούτε στη ΔΕΙΑΚ κάνουν λογοδοσία, λες και είναι δικό τους μαγαζάκι. Και δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μας επιτρέπουν, το ξέρεις ότι δεν μας επιτρέπουν τους δημοσιογράφους σε αυτές τις δύο οργανισμούς να είμαστε παρόντες. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και όσο δεν είναι οι δημοτικές σύμβουλοι που είναι μέλη, ούτε και σε αυτούς δεν δίνουν στοιχεία που τα ζητάνε.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτά είναι δημόσια στοιχεία. Ο καθένας μπορεί να τα δει πώς αξοδεύει το λιμενικό ταμείο.
0: Δεν έπρεπε στην ΔΕΙΑΚ να υπάρχουν αυτά. Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Αυτά οι αναθέσεις και οι πληρωμές εκεί υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά πού όμως είναι. Σε ποια.
1: Αλλά ποιος, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ποιος κοιτάει το αποτέλεσμα. Αυτό
0: ποιος
1: είναι το
0: ελέγχει να λες το αποτέλεσμα.
1: Ποιος
0: τα
1: ελέγχει. Ποιος ελέγχει ότι. Λοιπόν, όταν λοιπόν πληρώνεις για κάτι
0: στη δουλειά αυτή που είσαι, θα μπορείς να ελέγξεις. Εσύ μπορεί να ελέγξεις να είσαι που είσαι καπετάνιος οτιδήποτε άλλο εκτός της ειδικότητάς σου. Για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Άκουσέ με, δεν χρειάζεται να είσαι καπετάνιος ή επιστήμονας. Όταν φωνάει ένα ηλεκτρολόγο σπίτι σου και του λες φτιάξε μου τα φώτα και ο ηλεκτρολόγος σου λέει τα φτιάξα και δεν ανάβουν και τον πληρώνεις, δεν είσαι επιστήμονας.
0: Εντάξει, κάτι άλλο συμβαίνει τότε.
1: Λοιπόν, όταν τα λεφτά λοιπόν φεύγουν από εδώ και από εκεί χωρίς αυτοί που τα ξοδεύουν, αυτοί που τα δίνουν, αυτοί που πληρώνουν, να απαιτούν και το έργο να γίνει, από εκεί πέρα τώρα τι λέμε τώρα.
0: Και δεν μπορεί να δικαιολογήσουν ότι δεν έχουν λεφτά, γιατί δόξα τω Θεώ τα κρουαζιερόπλια καταθέτουν μπόλικα λεφτά, έτσι, στο ταμείο.
1: Το λιμενικό ταμείο έχει βγάλει πρόγραμμα για φέτος 4,5 εκατομμύρια. Οπότε
0: 4,5 εκατομμύρια, μάλιστα.
1: Προφανώς έχει λεφτά.
0: Και άμα δεν πάρω τηλέφωνο τον κύριο Σαμόρη να μαζέψει ο άνθρωπος που έχουν χρηματοδοτήσει να μαζεύει τα σκουπίδια από την παραλία, τα καλαθάκια είναι γεμάτα. Μάλιστα.
1: Αυτό λέμε ότι οι αναθέσεις.
0: Που δεν έχει δουλειά ο κύριος Σαμόρης αυτό, έτσι. Είναι λιμενικό ταμείο.
1: Σάκη, άκουσε με. Το λιμενικό ταμείο δεν έχει προσωπικό, έτσι. Και αναγκαστικά λειτουργεί μέσω αναθέσεων. Δεν είναι κακό. Δεν
0: είπα
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι κακό.
0: Απλώς να γίνεται δουλειά σε αυτόν που την κάνει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν λέμε ότι έχουμε ένα λιμάνι και ο κόσμος περπατάει γύρω από το λιμάνι, έχουμε ολόκληρη φρεγάτα του Ιταλικού Ναυτικού εκεί πέρα φωτισμένη, στολισμένη, τα γιότ, που κάτι θηρία, κάτι μέγα γιότ που υποτίθεται ότι θέλουμε και...
0: Υψηλό του ρυθμού, ναι.
1: Και είναι όλα που μιλάμε τώρα, είναι εικόνα αυτή λιμάνιου.
0: Έχουμε καταλάβει, καπετάνι μου, αυτά τα γιότ, τι υψηλός τουρισμός είναι και σε ποιους ανήκουνε. Δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν ένα γιότ, εντάξει, και τι έγινε. Αλλά αυτός ο άνθρωπος θα πει, ήρθα που ήρθα, για να ξέρω. Εντάξει.
1: Τώρα είναι δυνατόν να είναι όλα σε συσκότηση, λες και είμαστε στον πόλεμο για να μην μας βαρδίσουν τα αεροπλάνα. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και να βγαίνουν και να λένε δικαιολογίες ότι α, μπορεί να ήταν, λέει ο χρονοδιακόπτης. Δεν με ενδιαφέρει τι
0: ήταν. Δεν είναι ο χρονοδιακόπτης. Το επαναλαμβάνω, το έχει πει ο ηλεκτρολόγος. Δεν είναι ο χρονοδιακόπτης. Υπάρχει διαρροή σε κάποια φάλα τα οποία βραχυκλώνουν και πετάνε τους αυτόματους. Έτσι για να τα λέμε ηλεκτρολογικά και όπως είναι τα πράγματα. Άρα θέλει επισκευή. Την επισκευή δεν την έχουν κάνει.
1: Ναι, να επισκευάσουν.
0: Ναι, αυτό έπρεπε να γίνει το χειμώνα. Το ξέραμε αυτό. Από πέρυσι. Και φέτος είναι το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει αλλάξει.
1: Όποιο και να είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Το λιμάνι πρέπει να είναι 20, να είναι φωτισμένο. Και αν δεν έχει... Πού είναι λοιπόν το σχέδιο, το backup. Okay, έπεσε το ρεύμα, κάει και αυτό. Πού είναι δυνατόν το λιμάνι να μένει σκοτεινό? Είναι θέμα ασφάλειας, το καταλαβαίνεις. Είναι θέμα ασφάλειας, δεν είναι μόνο θέμα...
0: Έχουμε υπόψη της σημερινής ηθίκης Σέγγεν στα λιμάνια. Το γνωρίζουν, δεν το ξέρουν.
1: Το ISPS, λοιπόν, είναι δυνατόν να...
0: Το ISPS το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Γιατί όταν είσαι εκτός επαγγέλματος και κάνεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις, λογικό είναι να διαφορείς. Πώς θα γίνει, καπετάνι μου, έτσι είναι. Εγώ αυτό ξέρω εγώ να πω. Γιατί ο κάθε κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αλλά όταν βλέπεις κάποιους οι οποίοι λένε ότι αυτά που λέμε είναι προβοκάτσια, πάρε απάντηση από εκεί πέρα. Αν είναι προβοκάτσια αυτό, πάρε απάντηση για να καταλάβεις τι νοοτροπία υπάρχει σε ανθρώπους που είναι 30 χρόνια και δεν έχουν φύγει από την καρέκλα αυτή. Λοιπόν, περιμένεις καλό? Δεν πρόκειται να δεις καλό εάν δεν αλλάξει η κατάσταση και μπει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Να τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να μπει και όχι μόνο να μπει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Να υπάρχει λογοδοσία, θα κυλιάζει.
0: Δηλαδή, στο Ελλάδα τώρα.
1: Δεν μπορεί τώρα να...
0: Έχω το δικαίωμα της σιωπής. Έχω το δικαίωμα της σιωπής. Φραπέ. Φραπέ. Αυτό συζήτηκα με τον κύριο Ντουλάτο χτες. Τον πρόεδρο των αγροκτηνοτρόφων, οι οποίοι άνθρωποι πάνε να τυναξούν τα μυαλά τους. Έχω το δικαίωμα της οποίας ο κ. Φραπές με τη Φεράρι. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε, δυστυχώς. Και δεν τον έχουν χώσει μέσα για αυτά που τους έλεγε και τους ξεφτύλιζε μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα πάει μπροστά η Ελλάδα με αυτές τις νοοτροπίες, καπετάνιε? Δεν πάει μπροστά. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, ας σας μείνουμε τώρα στο προκείμενο ότι αυτοί που ασκούν τη διοίκηση πρέπει να βγαίνουν και λίγο έξω και να βλέπουν και το τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν,
0: κάνει ζέστη, και πρέπει να μας στρογγυλήσουν, μην πάθουν τίποτα.
1: Είναι βασικό αυτό, να βγαίνουμε και λίγο έξω, να περπατάμε και τη νύχτα και την ημέρα και τη βροχή και το χαλάζι, όλα αυτά πρέπει να βγαίνουμε λίγο.
0: Έχουμε τους κόλλακες που μας λένε όλα καλά, βασιλιά μου. Και όταν έχεις κόλλακες δίπλα σου και σου λένε βασιλιά μου όλα καλά και βγάζεις και δελτία τύπου ότι όλα καλά, δεν μπορείς να πιστέψεις τον Στεφανάτο και τον Σάκη που είναι κακόβουλοι και τα λένε, πώς θα γίνει, καπετάνια μου? Εμείς κάνουμε προβοκάτσια αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες, ναι.
1: Δεν πειράζει. Εμείς, εγώ και εγώ συγκεκριμένα, γιατί κάποιοι λένε ότι η φωνούλα η δικιά μου...
0: δεν αρέσει, έτσι, δεν τους αρέσει.
1: Δεν αρέσει. Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να είσαι δίπλα τους, και τους λες όλα καλά. Προχωράμε.
1: Όχι, λέει. Εγώ αυτό, και αν αύριο αξιωθούμε να είμαστε σε θέση ευθύνης, εγώ θέλω φωνούλες να υπάρχουν. Γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα, εντάξει. Και κανείς δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και όλα αυτά που γίνονται, αντί να πάνε να πούνε ευχαριστώ που μας είπατε και τα φώτα είναι σβησμένα γιατί δεν τα ξέραμε, πάνε για να βγουν και από πάνω και να μας πούνε ότι είμαστε και ηλίθιοι, ας πούμε, ότι ναι, έτσι λέει, λέει, λέει η ασφάλεια.
0: Μας,
1: και...
0: Δεν ξέρουμε τη δουλειά μας, δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, δεν ξέρουμε.
0: Ζούμε σε άλλα μέρη, και, ναι, γιατί δεν έχουμε δει άλλα μέρη του κόσμου και δεν βλέπουμε πώς είναι τα λιμάνια και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Πρώτη φορά μπαίνω.
0: Μήπως έπρεπε να τις πάρεις αυτούς τους κυρίους όλους στο καράβι, να τους πας να γυρίσουν λίγο τα λιμάνια, να δουν και να πάρουν μια έτσι ιδέα το τι πρέπει να πράττουν και το τι πρέπει να προσέχουν, λέω.
1: Σάκη, αυτό είναι λίγο, είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχει και η διοίκηση, να έχει λίγο εξωστρέφεια, να έχει τα μάτια της ανοιχτά, να γίνει και λίγο έξω
0: απάντηση,
1: από τη
0: διευθυντική. Θέλεις απάντηση, καπετάνι μου, τώρα μου στείλανε μηνύματα. Λέει πρώτον, γιατί δεν λες αυτόν τον κύριο που είναι, λέει, επί 30-40 χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, πρώτον. Και κατά δεύτερον, είπε κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, ότι αν βαρεθεί, λέει, ο τάδε, θα φύγει από τη θέση που είναι. Πάρε απάντηση, για να καταλάβεις πώς πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Εάν βαρεθεί, θα φύγει. Το κατάλαβες? Λοιπόν, από εκεί πέρα, επειδή έχουμε και εγγόνια, και εσύ και τα παιδιά σου και εγώ τα εγγόνια μου, κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, να τα κρατήσουμε εδώ για να μην σηκωθούν και φύγουν. Γιατί αν μας σηκωθούν και φύγουν, με την υπογεννητικότητα που υπάρχει και με την κατάσταση που επικρατεί, δεν θα κάτσει κανένα παιδί. Αυτό να το ξέρουμε και το λέμε σήμερα, σοφίας, πίστας, αγάπης και ελπίδας, που είναι και γιορτή μεγάλη, έτσι, και να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί καταγράφονται αυτά. Και να σου βάλω εδώ και 30 χρόνια τι έχω πει και δεν έχει αλλάξει τίποτα, καπετάνι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, τα ίδια πρόσωπα με άλλη όψη και με άλλη εμφάνιση. Δηλαδή, πού πάμε, για να καταλάβω. Και τα παιδιά μας οι επιστήμονες που ξέρουν και τρεις γλώσσες, που έχουν άλλη κατάρτιση, έτσι, είναι στην άκρη. Και πάμε από εδώ και από εκεί και πρέπει να πάρουμε μεταφραστή γιατί δεν ξέρουμε να μιλήσουμε ούτε μία γλώσσα. Ή δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, για να καταλάβω δηλαδή. Εγώ κακός ο δημοσιογράφος που τα λέω.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Να πηγαίνεις στο World Travel Market ή να πηγαίνεις στην έκθεση των Cross European, έτσι, και να λέμε αυτά που λέγαμε. Που πήγαινε ο κύριος Κεκάτος που ήξερε τρεις γλώσσες, να πηγαίνεις εσύ που είσαι έμπειρος και με τις γλώσσες σου και με την εμπειρία σου και την ειδικότητά σου και να λένε πας ταξίδι. Λοιπόν, με συγχωρείς, με τέτοιες αντιλήψεις δεν θα πάει μπροστά το νησί. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να αλλάξει επιτέλους.
1: Είπες και αυτό για τη World Travel Market τώρα αυτές τις μέρες.
0: Έρχονται.
1: Στα Κανάρια.
0: Ξεκινάει.
1: Στα Κανάρια, περίμενε, στα Κανάρια νησιά. Στα Las Palmas γίνεται η έκθεση κρουαζιέρας για τη Μεσόγειο. Εμείς που είμαστε, μπορεί να μου το εξηγήσεις, είμαστε σε άλλη θάλασσα.
0: Εμένα το λες.
1: Υπάρχει εκπρόσωπος της Κεφαλονιάς εκεί πέρα? Όχι. Όμως είναι η Πάτρα, είναι άλλη
0: προϊστή. Αυτό που έβαλε ο Δήμος και Χρυσολίου και το πληρώνει, πού είναι?
1: Εκεί είναι και αυτός, αλλά είναι ιδιώτης, Σάκη.
0: Είναι ιδιώτης,
1: δεν μιλάμε τώρα για...
0: Σαν
1: τοπική
0: αυτοδιοίκηση και σαν εκπρόσωπος δεν υπάρχει κανένας, το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, η Κεφαλονιά που φαίνεται, ας πούμε. Γύρω μας υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Η Πάτρα, όπως θα ξαναπεί, ανεβαίνει πάρα πολύ. Η Πάτρα είναι τώρα εκεί με δικό της περίπτερο.
0: Και το Κατάκολο.
1: Και το Κατάκολο, και θα δούμε τις επόμενες χρονιές, όσοι ασχολούνται με την κρουαζιέρα, θα δουν κάποιες μεταβολές άσχημες. Αλλά ήταν κάποιοι βέβαια που είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Δεν
1: τι
0: κατάλαβα.
1: Να κάνουμε, έτσι βγήκαν.
0: Δεν κατάλαβα. Είναι σπουδαία αυτό που όλα... σκάνε τα νέοι. Είναι σπουδαία. Τα έχω καταγράψει. Τους έλεγε βάρτε μου 2-4 παραπάνω γιατί το οποίο είναι μεγαλύτερο και πρέπει να έχω πλώρα πρίμα δέσιμο και όχι από τα σπριν. Τα έχω μάθει και αυτά. Λοιπόν, οι καπετάνιοι τα λένε, δεν τα λέει ο Σάκης, και από τη στιγμή που τα λένε τόσα χρόνια και 1,5 εκατομμύριο που στοιχίζουν αυτές οι δύο δέστρες, δεν τις έχουμε βάλει, λογικό δεν είναι ο καπετάνιος να μην μπαίνει στο κεφάλι του την ασφάλεια του πλοίου και να πει δεν ξαναπατάω και δεν ξαναδένω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Σάκη, αυτό είναι το ένα μέρος.
0: Γι' αυτό και δεν μας παίρνουν οι καπετάνιοι πάνω, το ξέρεις. Πρώτα μας πήραν πάνω μαζί. Δεν μας ξαναπήραν άλλη φορά επάνω μαζί που πάνε και επισκέπτονται. Για να βγουν φωτογραφιούλες μόνο. Αλλά δεν καταγράφουν αυτά που τους λέει ο καπετάνιος. Δεν τα καταγράφουν ούτε τα υλοποιούν.
1: Εντάξει, Εντάξει, κοίταξε, σου είπα τώρα, ένα μέρος είναι αυτό. Το άλλο μέρος όμως είναι ότι ιδίως για την κουραζιέρα πρέπει να γίνονται κινήσεις διαφορετικές και πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Και το να βγαίνουν τώρα εδώ επίσημα χείλη και να λένε ότι τι άλλο θέλετε να κάνουμε καλύτερο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αυτό τα λέει όλα, Σάκη. Δεν χρειάζεται να μιλάμε.
0: Επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα τώρα που συζητάμε, και το είπα και στον κύριο Νουσάκη, ο οποίος είναι μέλος των ΕΤΟΝ, και σε εσένα που είσαι μέλος των ΕΤΟΝ, στον τομέα το δικό σου των κουραζιοπιών και του τουρισμού, μου λένε το εξής. Δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αντιπολίτευση που πρέπει να υπάρχει από τον κύριο Λυκούδη, τους ΑΕΤΟΥς και τους υπόλοιπους. Μήπως συνεργάζονται και μήπως αύριο δούμε άλλα. Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, καπετάνιε μου, να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί συμφέρει κάποιος να κυκλοφορεί αυτή η ιστορία, έτσι. Το καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Και εδώ τα λέμε όλα. Δεν κρύβουμε τίποτα.
1: Ναι, άκουσε με όμως. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση συνεργασίας, γιατί εμείς είμαστε ένα σύλλογος ανθρώπων με τελείως διαφορετικές ιδέες και
0: απόψεις.
1: Και απόψεις, έτσι.
0: Και εμπειρία, το βασικότερο, και εμπειρία, να τα λέμε όλα.
1: Δεν είμαστε μηδενιστές, δεν μηδενίζω τίποτα, ό,τι καλό γίνεται, καλώς γίνεται.
0: Δεν μηδενίσαμε σε αυτά που είπαμε τίποτα, είπαμε την αλήθεια, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Αλλά όταν, και να σου πω και κάτι, είπες για αντιπολίτευση, εμείς δεν είμαστε θεσμική αντιπολίτευση, εμείς είμαστε μια νέα παράταξη η οποία θα διεκδικήσει τη διοίκηση του Δήμου στις επόμενες εκλογές.
0: Και ο κόσμος θέλει να σας εμπιστευτεί.
1: Ναι, υπάρχει αντιπολίτευση θεσμική. Αυτή που είναι. Μπορεί να μας πούνε αυτή της αντιπολίτευσης που είναι τώρα τελευταία. Γιατί...
0: Ψήφισε ο κύριος Παρές τον κύριο Βαγιανάτο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Λοιπόν,
1: και ψήφισαν
0: και το θέμα της άδειας, όπως μου είπε ο κύριος Κουρούκλης, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Κουρούκλης τα είπε, της νέας άδειας του καινούργου καταστήματος που θα καταστρέψει όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκάθαρα. Αυτά είναι η αλήθεια.
1: Και όσο, ναι, και όσο αφορά την αντιπολίτευση ή όχι των ΑΕΤΟΝ και το τι θα κάνουμε, έχετε λίγο υπομονή και σύντομα θα δείτε πολλά. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια.
0: Λόγω εργασιών και καλοκαιριού, καταλαβαίνω.
1: Όχι μόνο αυτό, Σάκη. Κοίταξε, είμαστε μακριά από τις εκλογές και εμείς αυτό που βλέπουμε, που το θέλω να σου πω να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Δεν υποφθείρεται ότι... κάτι το οποίο το λέτε τώρα. Καταλαβαίνω πως όχι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα για τα τι θα γίνει για δύο χρόνια μετά.
0: Θα ξεχαστεί, ναι.
1: Όχι μόνο αυτό. Οι συνθήκες και οι καταστάσεις αλλάζουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μπορούμε να διορθώσουμε, καπετάνιο μου, κάποια πράγματα. Τώρα
1: βεβαίως,
0: που μπορούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα που μπορούμε και που υπάρχουν και λεφτά που λέμε, που έλεγε και ο Γιωργάκης ο Παπαντρέος. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα λήξουν και μετά δεν θα υπάρχουν στη θητεία τη δικιά σας, εάν παραλάβετε εσείς κάποτε το Δήμο, που σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τόσο απλά.
1: Κοίταξε να δεις, και στο ξαναλέω, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς, όπως βλέπεις, γιατί για το λόγο του ότι πάμε μεθοδικά και συντεταγμένα. Δεν θέλουμε να είμαστε μαυρογιαλούροι και να λέμε θα, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν μεθοδικά και συντεταγμένα και εν καιρό, πάρα πολύ σύντομα, και ο Διονύσης και οι υπόλοιποι τομεάρχες που έχει ήδη
0: διορίσει θα δουν και
1: θα πει το τομέα του, έτσι. Λίγο υπομονή και... σύντομα θα ακούσετε πάρα πολλά νέα από τους ΑΕΤΟΥς για αυτούς που νομίζουν ότι απλώς είμαστε στο Facebook και κάνουμε σχόλια και τέτοια. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και θα τη δει ο κόσμος σύντομα.
0: Εγώ
1: θα
0: σου πω το άλλο, καπετάνιο μου. Μετά από τη δημοσιοποίηση που επήρε έστω αυτό το θέμα με τα φώτα, δεν έπρεπε σήμερα να είναι ο ηλεκτρολόγος να ειδοποιήσει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, ο κ. Σπαθής, γιατί μου λένε δεν είναι ο Μιχαλάτος πρόεδρος, είναι ο κ. Σπαθής. Ο κ. Σπαθής, ο οποίος θα ακούει. Ή αν δεν ακούει, θα πάνε οι καλοθελητές και θα του πούνε ότι ο Σάκης εμβρίζει. Τα ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν το βρίζω, αλλά του λέω, κύριε Σπαθή, ειδοποιήστε τον ηλεκτρολόγο, ο οποίος είναι ο κ. Καβαλιεράτος, ξέρουμε ποιος ηλεκτρολόγος είναι, και κάνει συντήρηση, για μην τον πάρω εγώ τον Καβαλιεράτο και το πω, και πες σου, έλα, φτιάξε τα φώτα, γιατί βραχυκλώνε και σβήνουν και πέφτουν οι αυτόματοι. Όχι το ρολόι, οι αυτόματοι. Άλλο το ρολόγακι και άλλο η αυτόματοι. Άλλο να ανοίγει άλλη ώρα και άλλο να σβήνει τα φώτα, γιατί υπάρχει βραχύκλωμα. Έτσι, για να μην κορυδευόμαστε. Ήδη έπρεπε να είναι ο ηλεκτρολόγος εκεί και να τα φτιάνει. Γιατί δεν τελειώσει το καλοκαίρι, έχουμε 2 μήνες ακόμη. Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα καλοκαιριού.
0: Και έχουν τα κύκλα σειρά που έρχονται και τα γιώτα έρχονται που είναι υψηλού τουρισμού, έτσι, και που εισπράττει λεφτά και είναι υποχρεωμένος να ανταποδώσει τα λεφτά αυτά εκεί που πρέπει. Να γράψει τις 2 άκρες με κίτρινο, για να βλέπουν οι άνθρωποι που βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια ότι εδώ είναι η άκρη και να μην πέσουν στη θάλασσα, και όλα τα υπόλοιπα, αυτά που ορίζει τα μέτρα ασφάλειας. Τόσο απλά.
1: Αλλά περίμενε μία άλλη, γιατί είπες ότι το λιμενικό ταμείο, ναι, είναι δεν είναι του Δήμαρχου, έτσι, είναι του πρόεδρου του λιμενικού ταμείου, ναι.
0: Έχει αλλάξει
1: πρόεδρος. Αλλά πάμε λίγο, περίμενε, κάνε μία κράτη. Δήμαρχος. Τι σημαίνει η λέξη δήμαρχος? Άρχη του Δήμου, έτσι. Όταν δηλαδή θα περάσει ο δήμαρχος από το λιμάνι και δει τα φώτα σβηστά, θα πρέπει να περιμένει πότε θα ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, ναι, να αποφασίσει. Δεν πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάει να πει «Ρε, τα φώτα είναι σβηστά στο λιμάνι, τι κάνετε?»
0: Ναι, και του λένε το ρολόι.
1: Δεν έχει σημασία ποιος θέλει το βλέπετε εδώ. Ο Άγιος Γεράσιμος. Μπορεί να φταίει ο Άγιος Γεράσιμος. Θέλει να τα φτιάξεις. Αυτά είναι οι δικαιολογίες. Το ρολόι, οι ασφάλειες, αυτά είναι οι δικαιολογίες. Παιδιάστηκες δικαιολογίες. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει πρόβλημα, ναι, μπορεί να βγει ένα πρόβλημα, θα το φτιάξετε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα φώτα του λιμανιού σβηστά. Να μην το έχει πάρει κανένα να πάρει.
0: Πόσα χρόνια συζητάμε, καπετάνι, η δέστρα, η μία, η δεξιά, όπως τη βλέπουμε, είναι βουλιαγμένη γιατί έχει πάρει νερά μέσα και πρέπει να βγει έξω να γίνει συντήρηση. Πόσα χρόνια το λέμε? Έγινε τίποτα? Πόσοι πρόεδροι αλλάξανε? 4.
1: Τέσσερις
0: πρόεδροι αλλάξανε. 4. Όχι ένας.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Γι' αυτό λοιπόν λέμε να βγουν και να πούνε τι έχουν κάνει. Ποιο είναι το έργο τους. Το έργο λοιπόν και διοίκηση δεν είναι μόνο να υπογράφουμε χαρτιά και να πληρώνουμε εντάλματα πληρωμής. Πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα. Και όταν οι πολίτες βλέπουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο να σπαταλούνται για να πληρώνεται για ηλεκτροφωτισμούς και συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι και τα

0: αρχή και να το δω φτιαγμένο. 3 χρόνια για να φτιάξουν υποδάπεδο. Εντάξει. Α, μπράβο. Και μου έχουν στείλει και φωτογραφίες.
1: Αυτό που θέλω να καταλάβει και ο κόσμος και όλοι αυτοί οι γύρω-γύρω που μας λένε ότι και μας μέπτονται ότι τι σημαίνει διοίκηση, προσπαθούν
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: μας
0: διδάξουν το τι σημαίνει διοίκηση.
1: Η διοίκηση σημαίνει ένα πράγμα, αποτέλεσμα. Το κατάλαβες, αυτό είναι. Δεν έχει σημασία πόσα χαρτιά έστειλες, πόσα τηλέφωνα πήρες, τι email, τι εκείνο, τι έχει κάνει. Το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό είναι διοίκηση. Αποτέλεσμα. Τελείωσε.
0: Ναι, αλλά όταν ασκείς διοίκηση και επιβάλλεις τη σιωπή, από εκεί πέρα τι κάνεις.
1: Και αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα της διοίκησης. Αν η διοίκηση αυτή θέλει να είναι σιωπηλή και να μην υπάρχει επαφή με την κοινωνία και με τον κόσμο, είναι ένα αποτέλεσμα κακής διοίκησης. Αυτό. Υπάρχει καλή διοίκηση και κακή διοίκηση. Έτσι, λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα κακής διοίκησης. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το να αποδικαιολογίες απάμπολες. Έτσι. Δεν είναι θέμα δικαιολογίας. Το θέμα είναι τι κάνεις, τι πράξεις και τι ενέργειες κάνεις και τι αποτέλεσμα έχουν οι ενέργειες που έχεις κάνει. Άμα οι ενέργειες που έχεις κάνει δεν έχουν αποτέλεσμα, χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, καπετανί μου, επειδή έλαβα ένα τηλέφωνο και πρέπει, είμαι υποχρεωμένος εγώ γιατί τα λέω όλα, με πήρε ο κ. Καβαλιεράτος και καλά έκανε και με πήρε γιατί με ακούει τώρα και μου είπε ότι εδώ και ένα χρόνο δεν είμαι συντηρητής στα θέματα αυτά τα οποία ήμουν παλαιότερα. Και μπράβο που με πήρε τηλέφωνο για να ξέρει και η κοινωνία ότι κάποιος άλλος είναι ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος, ο οποίος δεν το ξέρουμε, δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει εμάς ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου Κρυσπαθής να ειδοποιήσει τον καινούργιο ηλεκτρολόγο τον οποίο πληρώνει να συντηρήσει και να ανάψει τα φώτα. Τόσο απλά. Γιώργο μου, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ένα χρόνο έχει φύγει. Το λέμε για να ξεκαθαριστεί και το θέμα αυτό. Γιατί ίσως έγινε κακό παιδί κι αυτός και δεν τους αρέσει. Έτσι, επειδή κάποια πράγματα τα λέει κι αυτός. Να είσαι καλά, Γιώργο, λέγεται κι εσύ και μην φοβάσαι τίποτα. Προχώρα. Δόξα τω Θεώ, από δουλειά υπάρχει.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος και...
0: Κατάλαβες, καπετάνιε, τι σημαίνει. Όποιος μιλάει, κόβεται. Το κατάλαβες, καπετάνιε μου. Το κατάλαβες.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ Σάκη...
0: Αυτό που προσπάθησε κάποιος κύριος σε μένα, να μου κόψει τη φωνή, αλλά δεν μπόρεσε. Για να καταλάβεις δηλαδή τι εννοούμε.
1: Άκουσα να δεις. Επειδή τη διοίκηση και εγώ καλώς ή κακώς όσοι θέλουν να μας βγάλουν ότι είμαστε και άσχετοι και ανίδεοι, την ασκώ 26 συναπτά έτη σε πλοία, με χιλιάδες κόσμο, με δισεκατομμύρια περιουσίας και με αποφάσεις για ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Αυτό τη διοίκηση την έχουμε στο αίμα μας. Αυτό που έχω μάθει από την πρώτη στιγμή και αυτό που έχουν και αυτοί που με πληρώνουν εν πάση περιπτώσει, έτσι, γιατί και εγώ υπάλληλος είμαι κάπου και δουλεύω, είναι το αποτέλεσμα. Έτσι, είναι το αποτέλεσμα. Και το πώς διοικώ εγώ το πλοίο μου και το πλήρωμα και τους επιβάτες και την περιουσία των ανθρώπων αυτών που μου έχουν αναθέσει αυτή τη δουλειά, φαίνεται από το αποτέλεσμα. Και όταν το αποτέλεσμα είναι καλό, κάνω καλή διοίκηση. Αυτό είναι. Και όταν το αποτέλεσμα είναι κακό, κάνω κακή διοίκηση.
0: Και πάντα βρίσκεις δουλειά. Το βασικό.
1: Δεν είναι, άσο αυτό. Είναι θέμα αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Και όταν έχεις καλό αποτέλεσμα, επιβραβεύεσαι. Και όταν έχεις κακό αποτέλεσμα διοίκησης, σε ξυλώνουν απλά τα πράγματα. Έτσι. Και φέρνουν κάποιον άλλον. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Όταν δεν μπορείς να διοικήσεις και έχεις κακά αποτελέσματα στη διοίκησή σου, αυτοί που σε κρίνουνε με το αποτέλεσμα που φέρνεις, σε ξυλώνουνε και πας σπίτι σου και φέρνουν κάποιον άλλον.
0: Αυτό
1: έτσι
0: είπα προηγουμένως, απλά ελληνικά. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Τόσο απλά. Δεν είναι κομματικό, ούτε πολιτικό. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Μπορεί να ανήκει στον Άγιο Γεράσιμο. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Στην κατάλληλη θέση. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και μου έρχονται πολλά μηνύματα και λέει, κάποιοι λέει, νομίζουν ότι είσαστε δορυφόροι. Τι σημαίνει αυτό, δορυφόρος, τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνω.
1: Δορυφόρος σημαίνει ότι κάποιος είναι ο ήλιος και εμείς είμαστε από γύρω του και καλά ότι είμαστε δορυφόροι. Άρα να μας πούνε και αυτοί που τα στέλνουν τι εννοούν, γιατί και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοούν, εντάξει. Ναι. Πάνε εκεί που...

0: είπαμε προηγουμένως, το επιμένουν, αλλά ναι, δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Εντάξει.
1: Όχι, δεν έχουν γιατί, καταλάβει.
0: Εγώ θα πω το εξής για να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι που στέλνουν τα μηνύματα, ότι, που λένε για συνεργασίες και αυτά. Όταν έκανε ο κ. Λικούδης και ο κ. Παρίσης τα έργα στην πλατεία, είχε 30 καταγγελίες κάθε μέρα. Πώς όλος τυχαίως μετά τον κύριο Παρίση όλες οι καταγγελίες σταματήσανε και τόσα έργα που γίνονται δεν έγινε ούτε μία καταγγελία? Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό, καπετάνιο μου? Για πες μου το.
1: Σάκη, κοίταξε, άμα θέλαμε να είμαστε,
0: έτσι, άκουσέ με.
1: Όταν ξεκινάς μια προσπάθεια και, και το αποτέλεσμα που θέλεις να φέρεις είναι απλώς να είσαι δορυφόρος και εσύ που λες, δεν θα μπαίνεις ούτε σε τέτοια έξοδα.
0: Μηνύματα στέλνουν.
1: Ναι, ναι, άκουσέ με, ούτε θα μπαίνεις σε τέτοια έξοδα, προσωπικά έξοδα, γιατί δεν πληρώνομαστε από κανέναν. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται με προσωπικά έξοδα και του Διονύση και ολονών των των συμμετεχόντων, έτσι, ούτε θα υπήρχε αυτή η κινητικότητα στην παράταξη μεταξύ των μελών μας και όλα αυτά που γίνονται, τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν φαίνονται, αλλά γίνεται πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Εντάξει, άμα θέλαμε να γίνουμε δορυφόροι, μπορούσαμε να είμαστε δορυφόροι και μπορούσαμε να είμαστε και όχι μόνο δορυφόροι, και αγγελιοφόροι και σημεοφόροι
0: και
1: ό,τι άλλο,
0: ναι,
1: θέλει ο καθένας.
0: Εντάξει,
1: αλλά αυτό που θέλουμε εμείς είναι αυτή την πόλη και αυτό το νησί να το πάμε σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Να πάμε μπροστά, όχι πίσω.
1: Να πάμε μπροστά, να πάμε σε ένα άλλο, έτσι, επίπεδο.
0: Γιατί μην ξεχνάμε, 25 παραλίες θα ψηφιστούν για να βγουν εκτός. Και θα ψηφιστεί και το χωροταξικό, που όλα τα οικόπεδα που μας άφησαν οι γονείς μας είναι άχρηστα. Έτσι, για να καταλάβουμε σε ποιο νησί θα μείνουμε μετά. 25 παραλίες. Καμία η Κέρκυρα, μία η Λευκάδα και μία η Ζάχυθο. Πώς γίνεται αυτό, όλα η Κεφαλονιά να τα έχει? Για πες μου, και να μην μιλάει κανένας. Λόγω εκλογών τώρα, για να είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Και το ψηφίσανε κιόλας. Για το Αιγαίο το ψηφίσανε. Είδεστε, πάθανε οι Αλλιείς. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυρία Βασιλείου, που είναι πρόεδρος όλων των Αλλιείων της Ελλάδος. Μου λέει, διάβασε την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος του Αιγαίου. Καταστρέφονται εντελώς και το βλέπουμε. Που ξεδαρέψαν οι Τούρκοι και τα Τούρκοι καταλληλευτικά μπαίνουν στα χωρικά μας έδατα και δεν τους μιλάει κανένας. Φαντάσου τώρα και στο Ιόνιο, αν ψηφιστεί αυτό με το θέμα της παραλίας, 7 η ώρα, οποιοδήποτε ξενοδοχείο είναι στην παραλία, θα απαγορεύει στους ανθρώπους του να πάνε να κάνουν μπάνιο, θα μπορείς να κάνεις ανεμογεννήτρης θάλασσα, θα μπορεί να κάνεις ιχθυοκαλλιέργειας, θα μπορεί να κάνεις εξόρυξη πετρελαίου, αλλά δεν θα μπορεί να κάνεις μπάνιο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε που πάμε και τι καταστροφή πάνε να κάνουν στο νησί μας και δεν μιλάει κανένας. Ξεκινήσανε μια κίνηση στο θέατρο, τη θυμάσαι, την ξεκίνησε ο κ. Λούκας και αγανάκτησε και παρατήθηκε. Θα έχω εκπρόσωπο του επιμητηρίου και θα το ρωτήσω να δω τι γίνεται, τη θέση του επιμητηρίου. Γιατί είναι και πρόεδρος ο κύριος Σπαθής και στο επιμελητήριο. Έτσι, ανεξάρτητο ότι είναι πρόεδρος στο Ελληνικό Ταμείο και δημοτικός σύμβουλος. Και ζητήσανε να μειώσουν τις τιμές σε κάποια είδη και στο Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισε αντίθετα. Λοιπόν, τι από όλα εκπροσωπεί, για να ξέρουμε δηλαδή. Και ποιον στηρίζει, το επιμελητήριο, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αντίθετες ή το θέμα του Ελληνικού Ταμείου που πρέπει κάποια πράγματα να τα κάνει? Εδώ η απορία. Απλές ερωτήσεις.
1: Κοίταξε να δεις, Σάκη, για να τελειώνουμε και το αυτό, γιατί πλατιάσαμε τώρα. Αυτό που θέλω να καταλάβει και ο κόσμος για εμάς και τους αετούς είναι ότι δεν είμαστε δορυφόροι κανενός. Μη σου πω το αντίθετο, είμαστε σαν τον ήλιο, σαν ένα σώμα με τέτοια έλξη και τέτοια δυναμική που θέλουμε να φέρουμε όλη την κοινωνία μαζί μας. Και στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε τη διοίκηση και το τιμόνι του Δήμου. Τελείως, αυτό είναι. Δεν είμαστε δορυφόροι κανενός.
0: Αυτό θα δείξει. Αυτό θα δείξει, τόσο απλά. Έτσι. Κυριακή κοντή γιορτή. Δεν έχει σημασία αν είναι χρόνια. Να είμαστε καλά, να ζήσουμε, να έχουμε την υγεία μας. Και Κυριακή κοντή γιορτή. Και από εκεί πέρα, εάν θα υπάρχει αποχή, 70% πάλι, θα υπάρχει πρόβλημα, καπετάνιο μου. Αυτό το ξέρεις.
1: Εντάξει. Αυτό είπαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε πάρα πολύ στενά μεταξύ μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον βγάλουμε έξω και να φάνε να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Εντάξει, δεν λέω σε κανέναν τι να ψηφίσουν,
0: ό,τι θέλουν,
1: αλλά να ψηφίσουν, να βγουν έξω και να διεκδικήσουν
0: το
1: μέλλον τους με την ψήφο τους. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη
0: τρόπος. Ότι το παιδί αυτοδιοίκηση είναι το μέλλον των παιδιών μας. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση που βγαίνει και εκλέγεται. Είναι εντελώς διαφορετική η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η καθημερινότητα, είναι οι ανάγκες μας. Και είναι εντελώς διαφορετικά να βλέπουμε και τον Δήμαρχο, να βλέπουμε και τον Δημοτικό Σύμβουλο, να τους βλέπουμε ή είναι πλειοψηφία ή μειοψηφία, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά για την τοπική αυτοδιοίκηση και το νησί μας. Ας το καταλάβουμε. Έτσι. Εάν τους αρέσει 25 παραλίες αυτή τη στιγμή να καταστραφούν και τα οικόπεδα να μην μπορούμε έστω να κάνουμε κάτι και θα έρθουν οι μεγαλοτσιφλικάδες να τα πάρουν έναντι πινακίου φακής, μπράβο τους, καμάρι τους και ξαναψηφίστε τους πάλι. Κανένα πρόβλημα. Αλλά από εκεί πέρα θα είστε υπεύθυνοι για το μέλλον των παιδιών σας και των παιδιών μας. Έτσι, γιατί όλα τα παιδιά είναι δικά μας. Ας το καταλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο. Καπετάνιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σάκη μου, να είσαι καλά.
0: Δεν είπαμε τίποτα παράλογο. Είπαμε την αλήθεια. Τώρα, αν δεν αρέσει αυτή η αλήθεια, δεν πειράζει. Ας πούμε λίγο μέντα.
1: Έτσι, ή ξύδι, καλύτερα.
0: Ξυλάκι, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Σάκη μου, γεια.

Γεωργάκη μου, έχουν απαγόρευση να μιλάνε. Δεν τους αφήνει, μη φοβάσαι. Ξέρει τι κάνει. Και μια έκτακτη είδηση που ήρθε, κυρίες και κύριοι, επισήμως παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τράπεζας.

μετατίθεται για την πρώτη εβδόμου 27 η έναρξη της υποχρέωσης, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει για το καινούριο χρόνο. Η καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων του κ. Πιτσελή. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους των υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνεται σύγκριση μεταξύ του συμβολαίου και της κατάθεσης στην εφορία το τι ενίκιο παίρνουμε και θα βλέπουν ανάλογα

Άρα έχετε το περιθώριο μέχρι την πρώτη εβδόμα του 27 για να φτιάξετε και τα χαρτιά σας με τον λογιστή σας, για να μην βρεθείτε προς διέξεω μετά και προς τίμων. Είμαστε στην εμπαθή της τεχνολογίας, όλα παρακολουθείτε, τα πάντα έχετε το υπόψη σας. Ακόμη και από το κινητό σας, έστω και κλειστό να είναι, φτάνει να υπάρχει μπαταρία, έχουν την πρόσβαση να ακούσουν και το τι λέτε και τι κάνετε. Και να σας παρακολουθούν και πού

και να προσέχουν και τους μεγάλους ανθρώπους, να τους λέμε κάποια πράγματα όταν λαμβάνουν κάποια τηλεφωνήματα απάτης, που δυστυχώς κάθε μέρα διαβάζουμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδος που γίνονται αυτές οι απάτες, οι οποίες έχουν γίνει και στην Κεφαλονιά, τέσσερις, όχι μία, τέσσερις. Ναι, μεν τον πιάσανε στην Κέρκυρα, αλλά τα λεφτά τα οποία είχε πάρει εξαφανισμένα. Τι να το κάνω εγώ που τον πιάσανε και σιγά που θα τιμωρηθεί τώρα με τα λεφτά τα οποία πήρε από τους ανθρώπους οι οποίοι τα είχαν για κάποιο καλό σκοπό και για ένα σκοπό δικαίωμά τους να έχουν κάποια λεφτά στην άκρη. Και βρίσκονται αυτοί οι απατεώνες με οποιοδήποτε τηλεφώνημα και με απάτη να τους καταφέρνουν να τους δίνουν τα λεφτά τους. Με διάφορους τρόπους, ξέρετε πολύ καλά, τους έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει ατύχημα σε συγγενικό τους πρόσωπο και μάλιστα με το AI βάζουν και φωνές παραπλήσιες των ανθρώπων που γνωρίζουμε και εκεί την πατάνε. Πρόσφατα διαβάσαμε 400.000 από μία γριούλα με τα χρυσαφικά της και με τα υπόλοιπα. Ενημερώστε τους δικούς σας, τους μεγάλους ανθρώπους, ότι οποιοδήποτε τηλέφωνα χτυπήσει και τους πούνε οτιδήποτε, να μην την πατάνε και να μην δίνουν σημασία. Όπως και με τα μηνύματα που σας έρχονται, διάφορα μηνύματα, προσέχτε τα γιατί είναι απάτη και σας οδηγούν ή να μπουν μέσα στις εφαρμογές σας και να σας καταστρέψουν ή οτιδήποτε άλλο. Δήθεν και καλά ότι η τράπεζα θέλει τους κωδικούς να αλλάξουν και οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι απάτες. Δεν επιτρέπονται και δεν γίνονται τέτοιες ιστορίες ούτε τέτοιες αποστολές.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Γιάννης Λυκούδης, επικεφαλής της κυρίας Κεφαλονιάς, τον Δήμαρχο Στολίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτου, σε εσάς και τους φίλους ακροατές.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε και έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά θέματα, τα οποία, επειδή έχει αναφερθεί και το όνομά σας, πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσετε κι εσείς. Και θα ξεκινήσω με, την πρόσφατη συνέντευξη που είχα με τον κύριο Κουρούκλη, λέγοντας και ο κύριος Νουσάκης ότι ψηφίσατε κάποια πράγματα τα οποία δεν έπρεπε και έχουν ξεσηκωθεί επαγγελματίες, γιατί η αντιπολίτευση να ψηφίσει πράγματα που είναι ενάντια στα συμφέροντά μας και στη ζωή μας.
1: Εσείς τι απαντάτε? Για ποιο εννοείτε?
0: Ένα από όλα είναι η επιχείρηση του κ. Μιχαλάτου για να πάρει την άδεια εκεί που ξεκινάει την επιχείρησή του.
1: Ακούστε, εγώ θέλω να, πρέπει να, στην πολιτική όσο ασχολούμαστε με τα κοινά, πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία πράττουμε. Όταν είχε έρθει πριν ένα-δυο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μια παρόμοια περίπτωση για να δημιουργηθεί ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Κρανιάς. Ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Κρανιάς. Εντάξει, από τη στιγμή που και η εισήγηση και των υπηρεσιών ήταν θετική, εγώ είχα ψηφίσει θετικά ως προς αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να έρχομαι τώρα δύο χρόνια μετά, επειδή η επιχείρηση ανήκει στον Δήμαρχο, στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να είμαστε πολιτικά αντίπαλοι, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί λοιπόν με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση ανήκει στον κύριο Δήμαρχο, εγώ να μην το ψηφίσω, θα ήταν ασυνεπές απέναντι στην πρώτη ψήφο μου. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν κατακριτέο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, για οποιονδήποτε τρίτο να ψηφίζω θετικά, και όταν έρχεται ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος είναι ο πολιτικός μου αντίπαλος, να ψηφίζω αρνητικά, με μόνη αιτιολογία στην πραγματικότητα ότι του ανήκει η επιχείρηση. Από τη στιγμή που είναι νόμιμα και από τη στιγμή που η εισήγηση των υπηρεσιών είναι θετική και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος προκειμένου να δοθεί η άδεια στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εγώ δεν θα μπορούσα να ψηφίσω αρνητικά από τη στιγμή που είχα ψηφίσει θετικά και σε μια ακριβώς ίδια περίπτωση σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Το ίδιο, ας πούμε, ισχύει, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί και αυτό υπόθηκε, με τον Αλέξανδρο Παντελιό, ο οποίος είχε ψηφίσει αρνητικά την πρώτη φορά και συνεπής ως προς την ψήφο του ψήφισε και αυτή τη φορά αρνητικά. Με αυτή την αιτιολογία, όχι για την του κυρίου Δημάρχου. Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Εντάξει.
0: Οι επαγγελματίες όμως, επειδή κυκλοφορούμε στην αγορά και εσείς και εγώ και ακούμε τα πάντα, λένε το εξής: και το ένα και το άλλο, από τη στιγμή που καταστρέφει το μέλλον το δικό μας, που είμαστε εδώ και ζούμε σαν οικογενειακή επιχείρηση και δεν θα αντέξουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Δεν το λένε πολιτικά.
1: Ακούστε τώρα, αυτά είναι λίγο λαϊκισμός τώρα. Και αρνητικά να ψηφίζαμε και να μην το εγκρίναμε, θα προσέφευγε η επιχείρηση και θα έπαιρνε την άδεια. Και θα έπαιρνε την άδεια. Πέρα από αυτή την πλειοψηφία, αλλά ακόμα και η πλειοψηφία να μην ψήφισε. Θα προσέφευγε κοινωνικά και θα έπαιρνε την άδεια. Για ποιο λόγο λοιπόν να το κάνουμε όλο αυτό? Να συζητήσουμε σοβαρά, αν θέλετε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους επαγγελματίες. Εγώ τα έχουμε συζητήσει και από την φιλόξενη εκπομπή σας πολλές φορές. Εκεί πραγματικά να συζητήσουμε σοβαρά το πώς θα ενισχύσουμε τις μικροεπιχειρήσεις, γιατί και εγώ ανησυχώ ότι μπαίνοντας οι μεγάλες, οι πολυεθνικές δημιουργούν θέμα. Αλλά θα πρέπει πρώτα να μας ανησυχεί το πώς καταντήσαμε το αργοστόλι και τελικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε από εκεί και να συζητάμε και μετά να συζητάμε όλα τα άλλα.
0: Μου δώσατε την πάση και ξεκινήστε να μας πείτε.
1: Έχετε συγκεντρώσει κάποια πράγματα. Από τις συζητήσεις τις οποίες κάνω με τους επαγγελματίες του αργοστολίου, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τις επιχειρήσεις του αργοστολίου, διότι η έλλειψη θέσης στάθμευσης έχει μειώσει κατά πολύ τον τζίρο τους. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος ο οποίος δεν βρίσκει να παρκάρει στο αργοστόλι δεν κατεβαίνει για να ψωνίσει, δεν κατεβαίνει για να πάει να επισκεφτεί τα μαγαζιά, προτιμούν άλλες λύσεις. Και έτσι υπάρχουν μαγαζιά, ακόμα και κομμωτήρια, κύριε Βούτο, τα οποία έχουν μειωθεί ο τζίρος τους, γιατί ακριβώς ο κόσμος ο οποίος είναι εκτός αργοστολίου δεν έρχεται στο αργοστόλι. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς θα ξανακάνουμε το αργοστόλι φιλόξενο, προκειμένου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό να ανεβάσουν τον τζίρο τους.
0: Ο κύριος Σαμόρης δεν το παραδέχεται. Λέει ότι αυτά που λέτε είναι αντιπολιτευτικά, είναι όλα καλά, πάει καλά η κυκλοφορία, πάνε καλά τα πάντα. Ακούστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Θα σας μιλήσω απόλυτα ειλικρινά, γιατί το έχω σκεφτεί πολλές φορές με αυτά που ακούω από τη Δημοτική Αρχή. Εάν τα λένε γιατί αυτά πρέπει να πούνε, γιατί έτσι πρέπει να πούνε πολιτικά, ότι εμείς φτιάχνουμε μια ωραία πόλη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν το λέμε, μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι αληθινό, γιατί το ζούμε καθημερινά και μιλάμε με τον κόσμο, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Εάν το πιστεύουν, τότε πρέπει να ασχοληθούμε με άλλες επιστήμες, κύριε Βούτο, πραγματικά, αν το πιστεύουν. Αν ζουν σε αυτή την πόλη και πιστεύουν ότι έχουν κάνει καλύτερη την πόλη από ό,τι ήταν, τότε τι να πω.
0: Νομίζω όμως... Πρόσφατα βγήκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και είπε ότι είναι προβοκάτσια αυτά που λέτε και που κάνετε. Τι το απαντάτε?
1: Μα τα λέει ο κόσμος, δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο κόσμος. Καλά, τώρα πηγαίνουν εκεί και δίνουν συνεντεύξεις τους σε αυτούς τους τώρα με στημένες ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάζουμε αυτές τις συνεντεύξεις. Αν θέλω να δώσουν μια συνέντευξη, ας πάνε, ας έρθουν στη δικιά στην εκπομπή, κύριε Βούτο, να ακούσουν και ερωτήσεις τις οποίες δεν τους βολεύει, όπως κάνετε και σε μένα εσείς. Και πολύ καλά κάνετε. Τώρα με αυτές τις στημένες ερωτήσεις και να λένε ότι εδώ κάνουμε προβοκάτσια, προβοκάτσια να κάνουμε. Εμείς καταγράφουμε, κύριε Βούτο, τα προβλήματα που τα βιώνουμε και εμείς, γιατί εδώ ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά και που μας μεταφέρουν οι κάτοικοι του Αργοστολίου ή οι κάτοικοι οποιασδήποτε περιοχής. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λύνονται τα προβλήματα. Δεν τα λέμε για να κάνουμε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Τα λέμε γιατί θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια αυτή που έχει την ευθύνη να τα αντιμετωπίσει είναι η Δημοτική Αρχή. Εμείς ως αντιπολίτευση οφείλουμε να τα καταγράφουμε και να τα αναδεικνύουμε. Και αυτό κάνουμε. Και το κάνουμε, να ξέρετε. Και έτσι και πολλοί λάθη μας κατηγορούν και κάποιοι ως προς αυτό.
0: Ότι δεν κάνουμε ισχυρή αντιπολίτευση.
1: Ναι, δηλαδή εμείς το θεωρώ και κάποιοι το λένε και τα ακούω. Εγώ όμως θεωρώ ότι κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση. Ο τόπος έχει ανάγκη να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Ούτε φωνές, ούτε κραυγές, ούτε τίποτα. Σοβαρή αντιπολίτευση, η οποία βέβαια θα συνοδεύεται και από προτάσεις.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και η αλαζονία και λέει όταν βαρεθούμε, λέει, θα φύγουμε. Δεν θα μας πει ο
1: κύριος εγώ δεν θα διώξω
0: όταν
1: κανένα.
0: Όταν υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις, πώς ο κόσμος μετά να μην λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Όταν αντιλαμβάνεστε ότι μία δημοτική αρχή γίνεται καθεστώς και αυτές οι καθεστωτικές αντιλήψεις είναι πολύ επικίνδυνες για τον τόπο. Αυτά όμως, κύριε Βούτο, εγώ δεν θα διώξω κανέναν, να ξέρετε. Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος, θα τα κρίνει η κοινωνία. Θα
0: τα κρίνει την έχει εποχή όμως, κύριε Λικούδη, έτσι.
1: Έχουμε δει πολλές φορές, αλλά και αυτός που απέχει έχει και αυτός την
0: ευθύνη. Έχει ευθύνη μεγάλη, το λέω, για το μέλλον των παιδιών μας. Για φανταστείτε τώρα με την υπογεννητικότητα που έχουμε, με τη συνέντευξη που είχαμε τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου πρόσφατα, που μου είπε ότι το 2030 θα έχουμε 40% λιγότερους φοιτητές, σημαίνει ότι θα κλείσει το Ιωνίου Πανεπιστημίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Ένα κομμάτι από αυτό, σύν την εμπορονευτική σχολή, που και αυτή κινδυνεύει να κλείσει. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει με 600 άτομα λιγότερα το χειμώνα?
1: Το καταλαβαίνω. Από την άλλη όμως, κύριε Βούτο,
0: πώς θα σας αφαιρετάει από την
1: να πούμε όμως αλήθειες, να λέμε αλήθειες σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δημιουργήσει εδώ ως κοινωνία τις προϋποθέσεις αυτές προκειμένου να έρχονται οι φοιτητές και να μένουν?
0: Όχι.
1: Ή έρχονται, κύριε Βούτο, και τους είδε βρίσκουν που να μείνουν ή τους ζητάνε, για να το πω λαϊκά, ένα μάτι για να κατοικήσουν κάπου και βέβαια μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να το αντέξει αυτό.
0: Ούτε κανένας, ούτε δημόσιες υπάλληλες, ούτε γιατροί, ούτε καθηγητές, ούτε τίποτε.
1: Γι' αυτό εγώ λοιπόν έχω πει πολλές φορές και είπα...
0: Υπάρχουν λύσεις όμως, κύριε Λυκούδη μου. Κύριε Βούτο, τα οποία αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους γιατρούς και στους φοιτητές τα πάντα. Και αυτά σαπίζονται.
1: Και ευχαριστώ για την μπάσα που μου δίνετε. Εγώ λοιπόν αυτά τα είπα στους καθήλυνα αρμόδιους. Στους γενικούς γραμματείς του κυβερνούντος κόμματος που ήρθαν. Και γι' αυτό πήγα κιόλας, δεν πήγα για κανένα άλλο λόγο. Πήγα ακριβώς για να παρουσιάσω κάποια προβλήματα που υπάρχουν και αν μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν κάποιες λύσεις. Το στεγαστικό για μένα είναι από τα πολύ μεγάλα προβλήματα, να ξέρετε.
0: Απάντηση πήρατε, βέβαια... να το κοιτάξουμε, αυτή την απάντηση πήρατε.
1: Ναι, ακούστε, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του Αργοστολιού ή της Κεφαλονιάς, είναι πρόβλημα πανελλήνιο. Κυρίως στις τουριστικές περιοχές εκεί που αναφέρεται.
0: Για παράδειγμα, την Ιθάκη 2 χρόνια χωρίς παιδίατρο. Τόσο απλά.
1: Πρέπει λοιπόν όμως και εμείς να δημιουργήσουμε υποδομές να μπορούν να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουμε, κύριε...
1: Ακριβώς λοιπόν, Υπάρχει ο χώρος λοιπόν των παλαιών εργατικών και των δημοσιοϋπαλληλικών, εντάξει, τα οποία εγώ τα ανέφερα στους γραμματείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν. Δεν έδειχαν να το γνωρίζουν, να σας πω την αλήθεια. Το κατέγραψαν, ελπίζω άμεσα να έχουμε εξελίξει ως προς αυτό.
0: Το επέτειο έχει αυτό.
1: Το αλλά με δεν με ενδιαφέρον. Τα επέτειο έχει και ούτε και ρημάζει.
0: Το ξενία το έχει γίνει.
1: Το επέτειο έχει και ρημάζει. Ναι, για το ξενία υπόθηκε από τον κύριο βουλευτή ότι θα δοθεί στον Δήμο προκειμένου να φτιαχτεί σχολείο. Μακάρι. Εμείς ό,τι θετικό γίνεται, κύριε Βούτο, θα το ψηφίζουμε και θα το χειροκροτάμε. Εμείς δεν είμαστε στήριοι, δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση.
0: Χρειαζόμαστε πέντε σχολεία νέα. Το ξέρετε, πέντε σχολεία νέα.
1: Εγώ τα φωνάζω και τους τα είπα ότι δεν μπορούν τα παιδιά μας να συνεχίσουν να πηγαίνουν σε προκάτ 12 χρόνια μετά το σεισμό, κύριε Βούτο.
0: Γι' αυτό και δεν πατήσανε στα γένεια κανείς στα προκάτ και πήγαινε μόνο στα κομικά σχολεία.
1: Προφανώς και είδατε και τα λειτουργούντα σχολεία, ακόμα και αυτά που δεν είναι στα προκάτ, έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου του Πόρου ή τι έλεγε στους μαθητές.
0: Το είπα και στην εφαρμογή.
1: Αυτά είναι καρφί για μας. Είναι καρφί για μας που ασχολούμαστε με τα κοινά.
0: Τρία χρόνια. Τι το απαντάτε το διευθυντή αυτό, κύριε Νικούδη, τι το απαντάτε. Αυτό το άνθρωπο που θέλει την ασφάλεια των παιδιών, που είναι και η νηπιαγωγία.
1: Ότι ζητάει το αυτονόητο, κύριε Μούτο, ζητάει κάτι το αυτονόητο που έπρεπε να έχει γίνει χθες. Μην το συζητάμε καν. Εγώ τα θέματα σχολείων τα έχω αναδείξει πολλές φορές και η μόνιμη απάντηση είναι ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση από την πλευρά της πολιτείας. Εν μέρει είναι αληθές, κύριε Βούτο.
0: Και τι κάνει.
1: Αλλά ας φροντίσουμε κι εμείς, χρήματα έχει ο Δήμος να μην τα δίνει δεξιά και αριστερά, αλλά να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και τα σχολεία μας είναι πρώτη στη ανάγκη, κύριε Βούτο.
0: Ναι, και λέω
1: να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό. Φυσικά και μπορεί να παρέμβει. Αλλά
0: είναι
1: μια κυβερνητική πολιτική, εν πάση περιπτώσει αυτή.
0: Γιατί θα το πούνε κάτσε εκεί και άσε να. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι ιδιώτες φτιάχνουν τα σχολεία τώρα, δεν τα φτιάχνει το κράτος, το ξέρουμε πολύ καλά. Μήπως φτιάξαμε τα πεζοδρόμια εδώ, γιατί να το μάθετε κιόλας, ο κ. Σαμπέρος μου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ τα πεζοδρόμια. Ο λόγος, γιατί λέει οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν. Μα επιτρέπεται αυτό το πράγμα να κινδυνεύουν τα παιδιά το χειμώνα και οι τουρίστες το καλοκαίρι με τα φανεράκια μέσα στον δρόμο και να λέμε ότι εξ ανάγκης δεν μπορούμε να κάνουμε αναγκαστική απολωτρίωση.
1: Ακριβώς, υπάρχουν λύσεις. Ακούστε, δεν υπάρχει δεν μπορώ και δεν θέλω. Υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι κατά πόσο έχεις τη βούληση να εφαρμόσεις αυτές τις λύσεις. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βούτο. Όταν πας να κάνεις κάτι δύσκολο, η αλήθεια είναι, θα πρέπει να συγκρουστείς και με κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι δεν θέλουν.
0: Για την ασφάλεια των παιδιών μας. Είναι σύγκρουση αυτή για την ασφάλεια των παιδιών μας.
1: Όχι, για μένα όχι, γιατί πρώτη στο, δεν με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Πρώτη στο, είναι ασφάλεια.
0: Αλλά έχουν νομικούς συμβούλους στο Δήμο, δεν έπρεπε νομικά να το κοιτάξουν για αναγκαστική απολωτρίωση. Πού γίνεται αυτό, το έχω ρωτήσει.
1: Είπα, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, κύριε Βούλτο, την οποία πρέπει να αντιλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, και πού θα αντιλάβουμε.
1: Δεν την έχουν φέρει, άμα δεν την φέρει τη Δημοτική Αρχή, ποιος θα την
0: φέρει. Ειδικό σχολείο παρατάτων. Μου είπε η κυρία Μιχαλάτου, η αντιδήμαρχος, ότι θα γίνει με άλλη χρήση. Γιατί μου έχουν καταλάβει εμένα που έχει σάιμα κοινωνικά μαζί με τους ανθρώπους, τους γονείς, για να φτιάξουμε αυτό το κτίριο τα κεκαμία και μου έχουν βάλει μέσα το ΕΚΑΒ, μου έχουν βάλει το ειδικό σχολείο, έχουν κάνει αποθήκη το υπόγειο.
1: Ναι, είναι αυτές οι προσωρινές λύσεις που γίνονται μόνιμες.
0: Δεν μπορείτε λέει να ξαναγυρίσει πίσω, μου είπε η κυρία Μιχαλάτου. Άρα το είχαν προμελετήσει. Και τα παιδιά τα 200 που είναι στα σπίτια τους δεν είναι.
1: Όσο αυτό θα γίνεται λοιπόν, γιατί άκουσα που είπατε ότι δεν θα ξαναγυρίσουν, αυτό θα γίνεται όσο υπάρχει αυτή η Δημοτική Αρχή. Όταν θα αλλάξει η Δημοτική Αρχή,
0: ναι, αλλά
1: με το καλό, θα δείτε άλλη συμπεριφορά και απέναντι στα ΑΜΕΑ, τα οποία πρέπει να είναι πρώτη στη
0: ευθύνη μας. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά δεν γίνεται όμως. Αυτό είναι
1: η πρέπει να ιεραρχήσουμε κάποια στιγμή τις ανάγκες μας και να δούμε ποια είναι τα σημαντικά και ποια είναι
0: τα
1: λιγότερα σημαντικά. Και τα θέματα των παιδιών, της παιδείας των παιδιών μας, σε ποια σχολεία πηγαίνουν, ή τα θέματα τα ΑΜΕΑ πρέπει να είναι πάρα πολύ
0: σημαντικά. Αλλαγή ασφάλεια, το βασικό.
1: Είναι αυτά που πρέπει να ασχοληθούν πρωτίστως. Ό,τι αφορά τα παιδιά μας, ό,τι αφορά την υγεία, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν και γι' αυτό εγώ και τα έθεσα, να ξέρετε, στους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας. Και το θέμα του νοσοκομείου και το θέμα, βέβαια, έθεσα του κτηρίου της αστυνομίας, κύριε Γούτο, που είναι μια ντροπή πραγματικά, πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα, εντάξει, που στέκει εκεί. Και δεν μπορεί να
0: εκμεταλλευτεί.
1: Υπάρχουν χώροι που μπορούν να εκμεταλλευτούν και το θέμα της μεταφοράς του λιμανίου που θα αποσυμφορήσει το αργοστόλι και θα δώσει λύσεις. Έχουν κολλήσει αυτά τα θέματα. Γιατί έχουν κολλήσει? Κάποιος πρέπει να τα ξεκολλήσει.
0: Κάποιοι τα έχουν σταματήσει, κύριε Νικόλη.
1: Πρέπει όμως να πιέσουμε όλοι. Πρέπει, η ευθύνη δική μας λοιπόν είναι να πιέσουμε προκειμένου αυτά τα θέματα να προχωρήσουν.
0: Δεν τρέπετε το τελωνείο να είναι σε προκάτ?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, η εικόνα αυτή. Να ξεκινάει ο πεζόδρομος και να σταματάει πάνω σε ένα προκάτ, γιατί είναι το προκάτ στη μέση. Αν ξέρετε ότι βγάλαμε άλλο ένα που ήταν εμπόδιο και αυτό. Δεν είναι εικόνες αυτές, πραγματικά δεν είναι εικόνες. Και προηγουμένως είχα τον κύριο Σταβανάτο σχετικά με το μπαστούνι που είναι σκοτάδι. Δεν πρέπει αυτό το σκοτάδι κάποια στιγμή να το φτιάξουμε? Για να καταλάβω δηλαδή. Όταν αράζουν μέσα προσφορά, πήγαινε το είδανε, γιατί στη δεξίωση πήγαν όλοι στο ιταλικό σκάφος επάνω και περάσανε καλά. Δεν είδανε το σκοτάδι? Δεν είδανε ότι δεν είναι αναμένο το μπαστούνι? Κανείς δεν το είδε πώς πήγανε πάνω? Κανείς.
1: Το χειρότερο είναι ότι αυτό γίνεται λίγα μέτρα από το λιμεναρχείο και από το λιμενικό ταμείο και τα λοιπά.
0: Που είναι, έχει αλλάξει 4 πρόεδρους, έτσι. 4 πρόεδροι έχουν αλλάξει. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Τι άλλο έγινε δημοτικό συμβούλιο, θα γίνει, τι έχουμε?
1: Έγινε δημοτικό συμβούλιο χθες. Ήταν ένα καλό, να ξέρετε, δημοτικό συμβούλιο. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα όπως είναι. Ναι, είχαμε ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο είχαν φέρει κάτι και το φραγκάτων που αφορά το ότι δεν υφίσταται αυτοτελής οικισμών φραγκάτων και υπάρχει μόνο αυτοτελής, όλος ο οικισμός μάλλον λέγεται Βαλσαμάτα, και υπήρχε ένα δίκαιο αίτημα από την πλευρά των φραγκάτων ότι γιατί και ο δικός μας οικισμός να λέγεται Βαλσαμάτα, θέλουμε να λέγεται Φραγκάτα. Και εκεί, κύριε Βούτο, υπήρχε σύμπνοια, και αυτό εμένα είναι κάτι το οποίο με ευχαρίστησε πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Όχι μόνο ομόφωνοι, δεν μιλάω μόνο για τις παρατάξεις που ήταν ομόφωνοι και όλοι ήμασταν στην ίδια γραμμή, αλλά και από τους κατοίκους των φραγκάτων και των βαλσαμάτων. Ήρθαν ενωμένοι, να ξέρετε.
0: Συμφωνήσαν.
1: Εγώ το φοβόμουν, να ξέρετε, λίγο, και το είπα και στην ομιλία μου. Το φοβόμουν λίγο ότι θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά πραγματικά ήρθαν μαζί και είπανε όχι. Θέλουμε ο καθένας, ο κάθε οικισμός είναι ξεχωριστός και θέλουμε να έχει την ονομασία του.
0: Αυτό που γεννηθήκαμε και αυτό που ξέραμε. Πολύ σωστό. Μπράβο τους.
1: Και ξέρετε κάτι, κύριε Βούτο, φαίνεται ότι μέσα από την ομόνια, μέσα από τη σύμπνοια, μπορεί να πετύχεις πράγματα. Και άκουσα πραγματικά τους προέδρους των δύο πολιτιστικών συλλόγων, του Μέρμιγα και του Βάλσαμου, των δύο εκεί χωριών, οι οποίοι μίλησαν εξαιρετικά, κύριε Βούτο. Εξαιρετικά. Πρέπει να λέμε και τα θετικά πράγματα που γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Δύο νέα παιδιά που μπορούν να προσφέρουν.
0: Αυτό είπα πριν.
1: Εγώ όταν βλέπω αυτά τα παιδιά, όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους, ξέρετε, παίρνω δύναμη να πολεμήσω, να προσπαθήσω περισσότερο.
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος.
1: Γιατί πραγματικά τα ομαλά αξίζουν πολλά και πρέπει να γίνουν πράγματα για τα ομαλά. Έτσι. Αλλά χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον Άγιο μας και πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το κομμάτι του Αγίου μας.
1: Γιατί είναι ευλογημένος τόπος εκεί, κύριε Ζάκη, είναι ευλογημένος.
0: Έτσι, μπράβο. Η Ζάκη, το ξέρετε πολύ καλά, με τον Άγιο Διονύση, έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ανεξάρτητα ότι είναι μέσα στην πόλη, δεν έχει σημασία. Και εμείς που έχουμε τον Άγιο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε το θρησκευτικό τουρισμό και να τον έχουμε όπως και στη Ζάκηθο. Κάθε μέρα η Ζάκηθο έχει 9 με 10 πούλμαν που πάνε για τον Άγιο και μόνο. Λοιπόν, και εδώ μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε.
1: Σαφώς.
0: Και ξενώνες έχει και τα πάντα έχει. Είναι σύγχρονη η
1: μεγάλη. Άρα πρέπει να αναζητούμε, κύριε Βούτα, αυτά που μας ενώνουν κυρίως και όχι αυτά που μας χωρίζουν.
0: Έτσι. Και να μην υπάρχει αυτή η αντίληψη εγώ και εσύ.
1: Όλες οι παρατάξεις, έτσι, και η Δημοτική Αρχή και η δική μας η παράταξη και οι άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης είχαν, νομίζω, μια πολύ σωστή αντιμετώπιση και υπήρξε ομόφωνη απόφαση. Βεβαίως δεν πρέπει να παραμείνουμε στην απόφαση. Πρέπει να κάνουμε και πράγματα όπως αποφασίσαμε. Εδώ τώρα λοιπόν αναπόκειται στη Δημοτική Αρχή προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να διευθετηθεί ένα ζήτημα που ταλανίζει εκείνη την περιοχή, ακούστε κύριε Βούτο, 43 χρόνια.
0: Δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος. Έγινε το εξής. Το 1983, εκεί υπάρχουν κανονικά, είναι δύο οικισμοί, είναι τα Φραγκάτα και τα Βαλσαμάτα, το ξέρουν όλοι. Όταν έγινε το 1981 η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, λοιπόν, έκανε την απογραφή, στη συνέχεια είπε ότι εδώ ο οικισμός δεν είναι δύο, είναι ένας οικισμός και πρέπει να λάβετε μια απόφαση πώς να τον ονομάζουμε.
0: Να κάνετε βαρτσαμάτα.
1: Μπράβο. Και τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο, αντί να προσφύγει εναντίον αυτής της προσπάθειας της Ελστάτ και να προσφύγει στα δικαστήρια και να εξηγήσει ότι για ιστορικούς λόγους εδώ είναι δύο οικισμοί. Δεν είναι δύο οικισμοί, οι οποίοι δεν ήταν ενωμένοι, κύριε Γούτο, πριν το σεισμό προσεισμικά, αλλού ήταν τα βαλσαμάτα, τα φραγκάρια ήταν περίπου εκεί στη θέση που είναι τώρα. Αντί λοιπόν να εξηγήσει αυτά και να πει όχι, πρέπει να παραμείνουν δύο αυτοτελείς οικισμοί, τότε έγινε το λάθος και είπε τότε η τοπική κοινότητα ότι ξέρετε κάτι, να ονομαστεί βαλσαμάτα ο οικισμός. Να αποτελούν οι φραγκάδες δικαιολογημένα και όπως το είπα εγώ στην ομιλία μου, εδώ ερχόμαστε να συζητήσουμε για μια αδικία. Ήταν αδικία, κύριε Γούτο. Δεν μπορεί τα φραγκάδια να λέγονται βαλσαμάτα. Και ξέρετε κάτι, δεν το θέλουν ούτε οι ίδιοι βαλσαμάδες.
0: Είναι έτσι το...
1: Και αυτό έμενα με χαροποίησε εκεί, ότι και οι ίδιοι είπαν ότι όχι, εμείς είμαστε μαζί σας, τους είπαν στους φραγκάδες. Εμείς θέλουμε ο οικισμός να ονομάζεται φραγκάτα, γιατί εσείς είστε φραγκάτα και εμείς είμαστε βαλσαμάτα. Δεν θέλουμε να ονομάζεται βαλσαμάτα.
0: Δεν βρέθηκε ένας νομικός να τους βοηθήσει.
1: Κάτι είναι δύσκολο νομικό θέμα. Ίσως χρειαστεί και παρέμβαση νομοθετική και εκεί πρέπει να παρέμβει ο κύριος βουλευτής. Αλλά πρέπει να τη βρούμε τη λύση, γιατί είναι δύο χωριά τα οποία έχουν λάβει μια πραγματικά ιστορική απόφαση όλοι μαζί και τα δύο χωριά, προκειμένου να δημιουργηθεί ή να διαχωριστεί εν πάση περιπτώσει αυτοτελής οικισμός φραγκάτων, και πρέπει να το κάνουμε, κύριε Βούτη. Γιατί εδώ είναι μια... υπάρχει μεν ο νόμος, αλλά ξέρετε κάθε περίπτωση είναι και λίγο διαφορετική. Και εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση.
0: Είναι
1: τεράστια ιστορία και τα φραγκάτα και τα βαλσαμάτα.
0: Θέλει μεταβουλευτή να κάνει τροποποίηση στην
1: κοινότητα. Πιθανότατα να χρειαστεί, ναι. Πιθανολογώ ότι αν νομικά δεν γίνεται, εγώ είπα, ζήτησα να το δούμε νομικά, να πάμε και σε ένα εξειδικευμένο γραφείο, γιατί ξέρετε αυτά είναι θέματα πολύ εξειδικευμένα. Με τα ονομασίες των οικισμών. Αλλά αν δούμε τελικά καταλήξουμε ότι δεν γίνεται, ναι, πρέπει να χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο, προκειμένου το δίκαιο αίτημα των φραγκάδων, το οποίο το στηρίζουν και οι βαλσαμάδες, επαναλαμβάνω, προκειμένου να το υλοποιήσουμε.
0: Δεν πρέπει ταυτόχρονα να το κοιτάξετε και νομικά αλλά και με τον βουλευτή.
1: Πρώτα νομικά να δούμε αν γίνεται με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
0: Μπορεί να το κοιτάξει και αυτός. Μέσα από την νομική, από τους νομικούς της Βουλής.
1: Από συζητήσεις που έκανα, νομίζω ήδη του το έχουν πει και ήταν θετικά διακύμνος.
0: Γιατί
1: το θέμα να το λύσουμε, το θέμα να μην τα λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Θα γίνονται είναι το θέμα.
0: Μην το παρατάμε, γιατί αν το παρατήσουμε τώρα 43 χρόνια που είναι εμένα, λογικό είναι.
1: Και πρέπει να γίνει, ξέρετε, κανονικά και πριν από την απογραφή του 2031.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκείνο το μυστικό, νομίζω ότι έχουμε για να...
0: Έχουμε
1: το λίγο deadline εκεί και πρέπει, καλό είναι, έχουμε μια προθεσμία εκεί και καλό είναι να έχουμε τελειώσει τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Έχουμε καιρό, αλλά εντάξει, μπορούμε να προτρέξουμε.
1: Ο καιρός περνάει γρήγορα.
0: 43 χρόνια το αφήσαμε, να μην το αφήσουμε αλλά μέχρι το 2031, έχουμε καιρό. Τι άλλο θέμα συζητήσατε έτσι φλέγον στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαμε κάποιο άλλο θέμα ιδιαίτερο, τα άλλα ήταν θέματα διαδικαστικά. Αυτό το οποίο εγώ έθεσα στους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας που ήρθαν να επισκεφτούν εδώ τον τόπο, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να θέτω κάποια από τα προβλήματα του τόπου και να δούμε πώς μπορούμε να δοθούν λύσεις, τους εξήγησα το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την εκτός σχεδίου δόμηση, κύριε Βούτο. Έθεσα το θέμα των δασικών χαρτών. Ξέρετε, οι επιτροπές των αντιρρήσεων και των δασικών χαρτών δεν συνεδριάζουν συχνά. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία με τους δασικούς χάρτες. Πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία με τους δρόμους. Πρέπει να υπάρχει ένας χάρτης που να φαίνονται οι οδοί. Γιατί τι γίνεται, κύριε Βούτο? Από το αν υπάρχει δρόμος ή όχι πλέον, θα μπορούμε να ξέρουμε εάν χτίζεται, γιατί μιλάω για την εκτός σχεδιοδόμηση, αν χτίζεται ένα οικόπεδο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την εκτός σχεδιοδόμηση. Δεν μπορούμε τώρα να ρίχνουμε το βάρος στον πολίτη να ψάχνει να βρει αν υπάρχει δρόμος πρώτου 23 και να αποδείξει αν υπάρχει δρόμος πρώτου 23 για να μπορεί να χτίσει ένα σπιτάκι που θέλει, κύριε Βούτο. Πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι όταν ζητάει κάποια πράγματα πρέπει να έχει θέσει, οι προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει πρέπει να μπορεί ο πολίτης να τις αναζητήσει και να τις βρει εύκολα. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε να μην ξέρουμε αν είναι βασικό ένα τμήμα του ακινήτου μου ή όχι, ή αν υπάρχει δρόμος ή όχι. Αυτά πρέπει να είχαν καθοριστεί, κύριε Βούτο, και μετά να λέμε εδώ χτίζεις, εκεί δεν χτίζεις.
0: Με τον νέο χρονταξικό όμως, τα μικρά οικόπεδα που βγαίνουν εκτός σχεδίου, τι θα κάνουμε? Είναι μη αρτιανή οικοδομή σήμερα.
1: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, το μείζον και το σοβαρό είναι ανυφίσταται δρόμος. Γι' αυτό εγώ επιμένω στους δρόμους.
0: Ναι, αλλά είναι
1: πολύ δύσκολο να αποδείξεις αν υφίσταται ένας παλαιός δρόμος. Τα έχουμε ζήσει και με το κορώνι. Θυμάστε με το δρόμο με το κορώνι και την όλη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να αποδείξεις δικαστικά ότι υφίσταται ένας δρόμος.
0: Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του ΤΕΙ, γιατί θα μου κάνει ανάλυση για αυτό το θέμα, αλλά και με μηχανικούς, μου είπαν το εξής, ότι και δρόμος παλιός, ο οποίος έχει βάλει ο Δήμος άσφαλτο ή τσιμέντο και υπάρχει ξενοδοχείο, με τον καινούριο νόμο δεν μπορεί να κάνει ούτε μελέτη, γιατί τον βγάζει ότι δεν είναι νόμιμος.
1: Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα.
0: Ναι, αλλά δεν τα έχουμε κοιτάξει όμως σοβαρά. Αυτό
1: και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη του νησιού, το νησί μας.
0: Μα το ξέρω,
1: οικοδομείται. Και είπε και ο κύριος Καπάτος, και είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι η πολεοδομία δεν βγάζει άδειες, ξέρετε.
0: Τίποτα, έχουν σταματήσει.
1: Εδώ και 2-3 μήνες και είπε ότι πρέπει να το δούμε άμεσα στο Υπουργείο, γιατί δεν είναι... Δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: νόμιμο. Να αφήσει λάω το θέμα λόγω εκλογών, γιατί είναι πολιτικό το θέμα και είναι πολιτική, την οποία καταλαβαίνετε θα έχουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι και το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο με τις 24 παραλίες που μας βγάζουν εκτός, και καταλαβαίνετε ότι η Κεφαλαιονιά θα πάθει μεγάλη ζημιά. Και ήδη έχει ξεκινήσει ο κ. Λόκας στο θέατρο που έκανε την πρώτη συνάντηση, και μετά αγανάκτησε που βλέπει την απάθεια που υπάρχει και παρατήθηκε γιατί δεν αντέχει άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι τι θα γίνει να το αφήσουμε το θέμα έτσι, να καταστραφούμε και από τη θαλάσσια τις ακτές μας και από τα οικόπεδά μας, και μετά τι θα κάνουμε. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη σε αυτό το νησί.
1: Είναι πολύ σοβαρά θέματα τα οποία κρατάνε
0: εσείς
1: την ανάπτυξη
0: του νησιού πίσω.
1: Κρατάνε την ανάπτυξη
0: του
1: νησιού πίσω, γι' αυτό πρέπει να το αφέτουμε. Ξέρετε, μερικές φορές και
0: αυτοί οι οποίοι νομοθετούν... Εσύ τι θα σε παίρνει γι' αυτό. Δεν είναι ουσία.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το πολεμήσουμε όλο αυτό, να ξέρετε.
0: Α, μπράβο. Δεν πολεμιέται, υπάρχει αδιαφορία. Λόγω πολιτικού κόστος, το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί είναι πολιτικό κόστος αυτό, εάν ψηφιστεί και εγώ είχα λίμωνο. Το Αιγαίο το ψηφίσανε και οι αλλιώς αυτή τη στιγμή καταστραφήκανε. Μετά από την κυρία Βασιλείου, αυτά που είναι πρόεδρος όλων των αλλιών της Ελλάδος. Που έχει και τον τουριστικό τουρισμό της Αλλίας. Και σε αυτό τους έχουν χτυπήσει. Και το αιώνιο το έχουν αφήσει γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει με τις εξορίξεις του πετρελαίου. Προσέχτε, καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Έτσι, για να λέμε τις αλήθειες. Γιατί δεν μόνο αλήθειες ακούγονται, τις οποίες δεν αρέσουν. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν το αφήσουμε το θέμα και κοιτάξουμε στις παραλίες αυτές, εξόριξη μπορεί να κάνει. Να κάνει αλλιευτικό καταφύγιο και να κάνει και ανεμογεννήτριες υποθαλάσσιες και ηχθοκαλλιέργειες, μπορεί. Όλα τα υπόλοιπα δεν γίνεται τίποτα. Και καταλαβαίνετε σαν νομικός που είστε, τι κάνει σε αυτή την παραλία. Τόσο απλά. Δεν ξέρω, κύριε Λυκούδη, δεν ξέρω τι να πω. Εσείς έχετε την πέτα και εσείς θα την κόψετε. Και από εκεί πέρα, ο καθένας
1: ασπάρτησε φέτος. Εμείς ασχολούμαστε με τα κοινά, λοιπόν.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να κρυβόμαστε, πρέπει να βγαίνουμε μπροστά και να προσπαθούμε.
0: Έτσι,
1: να δίνουμε το
0: ίδιο. Να βοηθούμε τους πολίτες, γιατί αν χάσουμε και τα οικόπεδά μας, δεν θα κάτσει κανένας εδώ πέρα. Υπάρχει υπογεννητικότητα.
1: Μιλάμε για μορφή απαλωτρίωσης, κύριε Βούτο, στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μου έλεγε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ότι το 2030 40% λιγότεροι φοιτητές βάσει της υπογεννητικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που
1: υπάρχουν. Αυτό, να ξέρω, για μένα είναι και το πιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Α, μπράβο.
1: Και πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Βέβαια είναι κυρίως θέμα της πολιτείας, αλλά το πώς θα δοθούν κίνητρα στους νέους ανθρώπους να
0: καθίσουν στον τόπο μας.
1: Ακριβώς. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το δικαίωμα της παραμονής, κύριε Βούτο. Δηλαδή, αυτό που με λυπεί με αυτή τη δημοτική αρχή είναι ότι το κοιτάζει μόνο τι σημαίνει τους επισκέπτες και πώς θα ικανοποιήσουμε τους επισκέπτες. Δεν υπάρχουν μόνο οι επισκέπτες. Πρωτίστως υπάρχουμε εμείς οι οποίοι μένουμε εδώ. Αλλά πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και να καλυτερέσουμε τη ζωή μας, κυρίως εμάς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι εδώ, και βεβαίως θα καλυτερεύσει η κατάσταση και για τους επισκέπτες. Αλλά κυρίως το βλέμμα μας πρέπει να το ρίξουμε στους ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ και πώς θα τους δώσουν να παραμείνουν εδώ. Πώς θα παραμείνουν εδώ ένα νέο παιδί, κύριε Βούτο, όταν το χειμώνα είναι όλα κλειστά και δεν βρίσκει τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Δεν λέω ότι είναι κακό, προσέξτε, δεν λέω ότι είναι κακό. Προφανώς θέλουμε να δουλέψει ο τουρισμός γιατί φέρνει εισόδημα μεγάλο κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο ο τουρισμός.
0: Έτσι. Είναι και η ζωή καθημερινότητα εδώ πέρα. Είναι αυτό που σας είπα πριν.
1: Αυτό έρχεται, σιγά σιγά φεύγει το καλοκαίρι, μπήκαμε στο φθινόπωρο και σε λίγους μήνες που θα συζητάμε να είμαστε καλά, κύριε Βούτο, θα συζητάμε για ένα αργοστόλι άδειο, έρημο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Θα βγαίνω εγώ από το γραφείο μου εδώ στο αργοστόλι και θα βλέπω τα μισά μαγαζιά κλειστά.
0: Τώρα όμως είναι...
1: Πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά με τους επαγγελματίες τι είναι αυτό που τους κάνει και δεν αφήνουν τα... και δεν παραμένουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους, να μας εξηγήσουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα, το ενεργειακό κόστος, υπάρχουν μεγάλα έξοδα. Εκεί όμως πρέπει και το κράτος να βοηθήσει, κύριε Βούτο.
0: Ναι, αλλά καλέστε τους να τους βάλετε, να καταγράψετε τα προβλήματα της καθημερινότητας και από εκεί πέρα να δούμε τι
1: μπορούμε να κάνουμε. Είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, να ξέρετε. Και μπορεί να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και μπορεί να δώσει κίνητρα. Και λυπάμαι που, γιατί εγώ το έχω πει πολλές φορές και δεν το αποδέχεται η Δημοτική Αρχή. Όχι, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να δώσουμε κίνητρα σε κάποιους ανθρώπους να παραμένει ζωντανό, να παραμένει ζωντανή η Κεφαλονιά μας, το Αργοστόλι, τα χωριά μας και το χειμώνα. Στα πλαίσια του δυνατού βέβαια. Και κυρίως να δώσουμε κίνητρα τα νέα τα παιδιά, είτε να παραμένουν εδώ, κύριε Βούτο, είτε αν έχουν φύγει να επιστρέψουν κάποια από αυτά.
0: Ναι, αλλά από εμάς εξαρτάται, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εδώ, αυτοί ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν τουρίστες, ψηφίζουν αυτοί που μένουν εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Και σας εμπιστεύονται. Και μου στέλνουν πολλά μηνύματα και μου λένε, κύριε Λικούδη, σας ρωτάμε εσάς που είστε και νομικός κτλ. Εάν γίνει ένα τροχαίο που πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο εδώ στο Φαραώ, ποιος θα έχει την ευθύνη από σήμερα που δεν τους φτιάχνετε πεζοδρόμια, τι τους απαντάτε?
1: Εμείς έχουμε την ευθύνη, κύριε Βούτο. Εμείς που δεν παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομές εκείνες για να είναι ασφαλή η πρόσβαση στα σχολεία μας. Τα είπαμε και προηγουμένως. Τα είπαμε και προηγουμένως. Το νοσοκομείο που συζητάμε τόσες φορές και λέμε μα δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Τι πάει να πει, τι εννοεί και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα? Τα δικά μου τα παιδιά, εγώ ο ίδιος θα πάω στο νοσοκομείο μεθαύριο. Ποια είναι η αρμοδιότητα του Υπουργού?
0: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εμείς πρέπει να πιέσουμε για να βελτιωθούν τα πράγματα. Κύριε Βούτο, εάν δεν παλέψουμε και δεν το κάνουμε εμείς, κανείς δεν θα ασχοληθεί στην Αθήνα για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Άρα το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα και να μην λέμε ότι δεν θα γίνουν πεζοδρόμια. Έτσι, μην αποκλείουμε. Κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Τόσο απλά. Ξεκάθαρα.
1: Δεν υπάρχουν, ακούστε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνεις αύριο το πρωί. Όμως, με το να αρνείσαι να τα διεκδικήσεις ή να τα υλοποιήσεις, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Έστω και δύσκολο να είναι, πρέπει να κοιτάξουμε να το υλοποιούμε. Για την ασφάλεια των παιδιών μας. Εγώ
1: πρέπει να τα προγραμματίσουμε όλα αυτά.
0: Φωνάζω τόσα χρόνια να μπουν δύο φώτα σε ενδιαφέρον που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι τουρίστες, με τα φαναράκια μέσα στον δρόμο. Λοιπόν, τόσα απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ελπίζω όλα αυτά τα οποία λέμε κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Ελπίζω.
1: Και να υλοποιηθούν όμως πρέπει να αναλάβει και ο κόσμος τις ευθύνες του και να ψηφίζει όχι τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον
0: επιβάλλουν. Να μην απέχει το βασικότερο.
1: Πρώτα να μην απέχει, αλλά όχι και να μην κοιτάνε το στενό προσωπικό του συμφέρον, αλλά και το μακροπρόθεσμα ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ωφελήσουν αυτόν τον τόπο. Και όχι αυτά που ακούω ότι εγώ είμαι 40 χρόνια και με ψηφίζει ο κόσμος και 30 χρόνια και άρα πρέπει να παραμείνω μέχρι όσο θέλω.
0: Και το παιδί μας τι θα κάνουν? Πώς θα πάρουν τα παιδιά στα χέρια τους? Που είναι και μεταφερμένα, που έχουν τις γλώσσες, έχουν την καινούργια επιστήμη, έχουν τη γνώση την οποία δεν έχουν αυτοί που είναι 40 χρόνια πίσω, γιατί δεν ξέρουν ούτε αγγλικά να μιλήσουν. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Λικού?
1: Θα το πω με μια πρόταση. Χρειαζόμαστε αλλαγή πορείας. Και εμείς αυτό ευαγγελιζόμασταν, να ξέρετε. Αυτό ευαγγελιζόμαστε και γι' αυτό ζητάμε να μας στηρίξει ο κόσμος, να μας εμπιστευτεί.
0: Η αλλαγή πορείας εξαρτάται από τον καπετάνιο, πάντα το ξέρετε.
1: Ξέρω ότι η ευθύνη η οποία έχω αναλάβει είναι μεγάλη, αλλά έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, κύριε Βούτο, και με τη βοήθεια βέβαια, γιατί ένα καράβι και ούτε δεν είναι μόνο ο καπετάνιος, χρειάζεται και καλό πλήρωμα, χρειάζεται και καλό πλήρωμα. Όλοι μαζί λοιπόν θα αλλάξουμε πορεία σε αυτόν τον κόσμο.
0: Μακάρι, μακάρι, να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

και έχουμε και μία δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πόρος Κεφαλονιάς, νεκρός ευρέθηκε ο αγνοούμενος από το ταχύπλο, αυτό που είχε του μπάρει και που το είδαμε ο ένας να έχει εντοπιστεί και να έχει σωθεί. Ο άντρας ο οποίος αγνοούταν με το ταχύπλο σκάφος που είχε ανατραπεί στην περιοχή του Κατελιού, βρέθηκε χθες στην παραλία Αράγια του Πόρου Κεφαλονιάς. Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε σήμερα στην παραλία. Πρόκειται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες για το 45χρονο Ρουμάνο υπήκο. Η σωρός βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί και το αναποδογυρισμένο ταχύπλο και στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές. Με τον χειρότερο τρόπο λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι έρευνες του άντρα που αγνοούταν μέχρι στιγμής.

Αυτά και για σήμερα, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Προσέχετε τους δρόμους. Προσέχετε τώρα εκεί που είναι τα σχολεία να μειώνετε την ταχύτητά σας, ανεξαρτήτως τις μπάρες που υπάρχουν. Σαύρο με υγεία. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

και φαντασιώνω μια θλιμμένη μουσική και μια κρυπτη μυστική που μαζί σου ενώνομαι.

Λες σκιές που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, για σένα το

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

0: Καλά πήγε.
1: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρεί. Μεγαλώνει μαζί τη. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση. Παράλαβε τον από το κατάστημα.

0: κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση Θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Η Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

περπατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του

0: νησιού, όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές κατεδαφίση.
3: Καλησπέρα. Μετά από καιρό, με διαρκείς αναβολές, επανήλθαμε στο φυσικό μας περιβάλλον, ανακαινισμένο, να... πώς φαίνεται,
4: Λαμπαδιανή? Πάρα πολύ ωραίο.
3: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
4: Άλλαξαν Διονύση. Άλλαξαν αρκετά πράγματα, βλέπω.
3: Διονύση,
4: συγχαρητήρια, Διονύση.
3: Οι αλλαγές ομορφαίνουν τη ζωή μας, αν και στην αρχή είμαστε λίγο δυσκύλοι στις αλλαγές, αλλά τελικά αυτό που έπεται, νομίζω ότι μας αποζημιώνει. Γενικά μιλάω τώρα. Κάνω και το ένα λεπτό κήρυγμα.
4: Πολύ ωραία η διχρωμία πάντως στον κρύο. Εδώ πέρα ταιριάζει πολύ ωραία με το πορτοκάλι.
3: Διονύση, εξαιρετική αλλαγή, το λέμε εμείς. Θα ρωτήσουμε τώρα και την καλεσμένη μας, γιατί είμαστε άλλα μπρατζέτα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομιτάτων. Και το λέω αλλά μπρατσέτα με το Σύλλογο Κομιτάτων, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι one woman show, εν τέλει. Έτσι, είναι η γυναίκα που κινεί τα νήματα πίσω από διάφορες δράσεις. Και να πω τώρα για ποιο λόγο έρχεται σήμερα η Αφροδίτη Ζαμπέλη στο σταθμό. Ο σύλλογος αυτός μου είχε κάνει εντύπωση παλαιόθεν, γιατί διοργανώνει ένα πανηγύρι το οποίο είναι μοναδικό. Εγώ είμαι πανηγυριώτησα, όπως όλοι γνωρίζετε, θειασότης των πανηγυριών. Αυτό το πανηγύρι όμως έχει τις εξής ιδιαιτερότητες, είναι διαφορετικό, κρατάει 2 μέρες, δεν τελειώνει όταν ο κόσμος αρχίσει να φεύγει, αλλά τελειώνει ανυπερθέτως 6 ώρα το πρωί, 5.30-6 την ώρα που αρχίζει ο ήλιος και ανατέλεια. Άρα οι θειασότες αυτού του πανηγυριού έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν και την Ανατολή στα υπέροχα Κομιτάτα.
5: Λοιπόν.
3: Που σήμερα κοίταξα τη θέα, σήμερα λέω φέτος κοίταξα τη θέα πίσω από την εκκλησιά. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχει τόσο ωραία θέα. Και παίζουν και τη σκούπα, ένα τραγούδι που το χορεύουν μισή ώρα. Εμείς το χορεύουμε στα χορευτικά, εκεί το χορεύουν μισή ώρα. Και επίσης η μουσική είναι ιδιάζουσα, δηλαδή δεν έχει να κάνει, δεν συσχετίζεται με το σύνηθες μοτίβο των πανηγυριών, που το έχουμε συνηθίσει σχεδόν σε κάποια πανηγύρια, ξέρουμε απ' έξω και τη σειρά. Δηλαδή ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, πώς πάει, πώς θα ρολάρει. Εκεί είναι ασύνηθες η χορευτική έτσι, αλληλουχία. Παίζουν διάφορα τραγούδια. Λαμπρογιάννη, τώρα εσύ που είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος αυτού του πανηγυριού, πες δύο λόγια έτσι για τη μουσική.
4: Ναι, είναι ιδιαίτερο πανηγύρι, όντως. Διαφέρει το ρεπερτόριο από τα υπόλοιπα πανηγύρια του νησιού.
3: Για πες τι παίζετε εκεί.
4: Έχουν κρατήσει λίγο το πιο παλιό ρεπερτόριο, να το πούμε έτσι.
5: Το παραδοσιακό.
4: Το πιο παραδοσιακό, ναι. Mm-hmm. Δεν θα ακούσουμε εκεί λαϊκά, ας πούμε, και τέτοια πράγματα που μπορεί να ακούσουμε σε ένα άλλο πανηγύρι.
3: Λαϊκά.
4: Ναι. Oh. Ακούμε τα παραδοσιακά, τα δικά μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το μεγαλύτερο ποσοστό του πανηγυριού. Mm-hmm. Έχει τα ευρωπαϊκά, όπως και η σκούπα που είπες προηγουμένως, που χορεύεται για 45 λεπτά τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω.
5: Μια ώρα και κρατάει μερικές φορές και καμιά ώρα το κρατάμε.
4: Αυτό είναι όντως η ιδιαιτερότητα. Ναι.
3: Ευρωπαϊκά και παραδοσιακά ακούμε στα πανηγύρια. Εκεί όμως μπορούμε να ακούσουμε και 80's, μπορούμε να ακούσουμε και Latin. Μπορούμε να ακούσουμε και παπάκια.
4: Τα παπάκια στη σειρά. Όλα αυτά
5: και
4: πριν από πολλά χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια πεζόντουσαν αυτά στα πανηγύρια.
5: Και κάνουν τα παιδιά τρενάκι γύρω-γύρω και το ευχαριστούνται.
3: Και έχει νέο ευγενικό κόσμο, θα πω και την πηχτή μου τώρα, που κόσμο με ευγένεια και σεβασμό, που διατηρεί το χορευτικό ήθος και έτσι χορεύουν όλοι μαζί αγαπημένοι όλα τα είδη χορού, χωρίς ανταγωνισμούς και χωρίς μία προσπάθεια να παραγωνιστεί η μεγαλύτερη ηλικία που το βλέπουμε, και υποφαινόμενοι δεν εξαιρείται.
5: Είναι όλα τα παιδιά ενωμένα, όλα τα παιδιά κάνουν παρέκκληση και στην Αθήνα. Και από παλιά είναι έτσι εκεί στα Κομιτάτα, και εκτός ότι τα παιδιά των Κομιτάτων γνωρίζονται με τα υπόλοιπα παιδιά από τα άλλα χωριά, και αυτή είναι η μαγεία, ενώνονται όλα μαζί και το ευχαριστούνται.
3: Τι εστί Κομιτάτα, ξεκινάμε από το χωριό. Τι εστί κομιτά τα εκεί το χωριό που ήταν τόσο ψηλά και έχει τόσο δρόμο για να πας και λέω τώρα θα φτάσει, θα έρθει η ώρα μου μέχρι να φτάσω εκεί πέρα. Αλλά έφτασα τελικά. Υγεία, πες μας.
5: Τα κομιτάτα είναι, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, είναι όλη μου η ζωή εκεί πέρα. Όλα τα έχει πάρα πολύ νεολαία, έχει ιστορία, παράδοση, ήθη, έθιμα και εμείς προσπαθούμε όσο γίνεται να κρατήσουμε αυτή την παράδοση ζωντανή και να την περάσουμε βέβαια στις νέες γενιές.
3: Είναι πολύ ωραίο το μέρος να πούμε, έχει, για όσους δεν έχουν πάει, έχει φοβερή θεά, αλλά έχει και παραλίες από κάτω.
5: Έχει που είναι τις δύο παραλίες, τα Χοργοτά και την Αγία Σοφία.
3: Εκεί που γυρίστηκε και το
5: Μαντολίνο. Ναι, ναι, η ταινία του Λοχαγού Κορέλη, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, τα Χοργοτά. Έχουμε την Αγία Σοφία πιο πέρα. Δύο πολύ γραφικές παραλίες που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τα Χοργοτά, πάρα πολύ κόσμο όμως. Έχουμε βέβαια από το χωριό μας Θέα όλη την Ιθάκη και το Ιόνιο βέβαια, εννοείται.
3: Η Θέα είναι μαγευτική.
5: Είναι, ναι, ναι, είναι πολύ καλή, πολύ μαγευτική.
4: Ναι, ναι. Ο χώρος όμως που γίνεται το πανηγύρι είναι πολύ γραφικός, πολύ ωραίος χώρος.
3: Πολύ ωραίος χώρος.
4: Εκκλησία, εκεί το μαγαζάκι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, για να πούμε για αυτό το σύλλογο, ο οποίος συνοψίζεται σε μια πολύ ωραία γυναίκα που είναι μπροστά μου, έτσι ο σύλλογος και πολύ δραστήρια. Πες μας δύο λόγια έτσι για τις ιστορικές του καταβολές. Πώς πρωτοϊδρύθηκε και αυτά.
5: Μάλιστα, ιδρύθηκε το 2004. Το ξεκίνησαν δύο συγχωριανοί μας, ο Γιώργος ο Ευαγγελάτος και ο Γεράσιμος Θεοχαράτος, οι οποίοι είχαν ένα όραμα να ξεκινήσουν να ιδρύσουν αυτό το σύλλογο για να συνεχιστεί η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Το κατάφεραν αυτό το πράγμα, βοήθησαν και άλλοι πάρα πολύ, όπως και ο Κυριάκος ο Τσιμάς και πάρα πολλά άλλα άτομα. Και έτσι και με τη βοήθεια μετά της παρασκευής της Θεοχαράτου που ήταν νομικός για τα πρωτόκολλα, τα έγγραφα, όλα τα διαδικαστικά αυτά, βοήθησε πάρα πολύ και έτσι ιδρύθηκε ο σύλλογος. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Γιώργος ο Ευαγγελάτος, μετά ο Γεράσιμος ο Θεοχαράτος, 9 χρόνια και από το 2019 μέχρι και σήμερα είμαι πρόεδρος εγώ. Να πω και τα μέλη μας.
3: Ναι, και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου.
5: Του Συμβουλίου.
3: Εγώ τον Ταμία νομίζω γνώρισα, που νόμιζα ότι είμαι τραγουδίστρια και κάτι μου είπε.
5: Ο Ταμίας μας δεν ήταν εσύ φέτος.
3: Δεν ήταν.
5: Όχι, όχι, είναι μέλος. Ο Γιάννης ο Μενεγής ήταν.
4: Ωραία,
3: ωραία. Μπεδεύτηκα, τον είδα να ανακατεύεται με λεφτά.
5: Δεν μπόρεσε να έρθει φέτος ο Ταμίας μας. Λοιπόν, είναι ο Γεράσιμος ο Κολαΐτης που είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου μας. Η Άννα Μαρία Θεοχαράτου, Γενική Γραμματέας. Ο Δημήτρης Παπαθεοδωράτος, ο Ταμίας μας. Και έχουμε και τα μέλη, ο Γιάννης ο Μενεγής που εκτελούσε χρέη ταμεία φέτος, αυτόν που είδατε, ο Βαγγέλης ο Ζαμπέλης και η Ελένη Δευτεραίου.
3: Ωραία.
5: Έφτα μελής.
3: Για πες μας τώρα, ο σύλλογος, εσείς ουσιαστικά δραστηριοποιείστε το καλοκαίρι, τη θερινή περίοδο, το χειμώνα είστε στην Αθήνα σαν σύλλογος, έτσι.
5: Ναι, η έδρα μας είναι στην Καρόλου 28 στο Μεταξουργείο, στα γραφεία της ΟΚΙΣ. Το χειμώνα θα κόψουμε την πίτα μας και θα κάνουμε και το χορό μας, οπότε πάλι είναι ένας λόγος να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι οι συγχωριανοί μας, αλλά και φίλοι του συλλόγου και από άλλους συλλόγους. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία και εκεί.
3: Η κεφαλονίτικη ψυχή τι λέει εκεί στην Αθήνα? Πώς, το λέω και θα στείλω την κόρη μου τώρα. Θέλω να ξέρω αν θα βρει, αν θα βρει έτσι μια αγκαλιά ανθρώπων έτσι που είναι μονιασμένοι. Πώς θα πάτε εκεί οι κεφαλονίτες?
5: Τουλάχιστον και μικρή, αλλά και η μεγάλη, αλλά και ειδικά η νεολαία. Είναι συνέχεια μαζί. Πάνε βόλτες, συναντιόνται. Κάνουν την παρεούλα τους και εκεί πέρα.
3: Α, είναι ενωμένα τα παιδιά, δηλαδή είναι... υπάρχει ένα κλίμα έτσι.
5: Ναι, ναι, δεν χωρίζουν μετά το καλοκαίρι.
3: Κεφαλονίτικη σωμοψυχία στην Αθήνα.
5: Κάνουν τις βόλτες τους και εκεί και συναντιόνται και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
3: Να με ήσυχη να πω το κεφάλι μου ήσυχο ότι κάποιο κεφαλονίτη θα βρει να μεταναβεριστεί, να μην ξεχάσει και τα ήθη και τα έθιμο. Ωραία. Για πες μας λίγο έτσι τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από το σύλλογο. Σε βάθος χρόνου μιλάω και εσύ τις θεωρείς σημαντικές. Αν ήταν να αναφέρεις 2-3 κομβικές δράσεις, ποιες θα ήταν αυτές και θα μας πεις και για φέτος και τι έπεται.
5: Έχουμε μπόλικες δράσεις, έχω σημειώσει και όλες εδώ πέρα.
3: Ναι, δεν πειράζει.
5: Κάνουμε,
3: να διαβάσει, ναι.
5: Έχουμε το διήμερο πανηγύρι μας, βέβαια, με μεγάλη επιτυχία που έχει γίνει πλέον θεσμός. Κάνουμε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές έχουμε κάνει με τον Αρκιβιάδη τον Κωνσταντόπουλο κάτω στην Αγία Σοφία, με τον Γιώργο Βόσο πιο παλαιότερα. Κάνουμε κοινωνική στην παραλία και στην παραλία και στην ταβέρνα. Έχουμε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες.
3: Αθλητικό τι έχετε?
5: Αθλητικές δραστηριότητες έχουμε. Μπάσκετ. Έχουμε ποδόσφαιρο.
3: Και αγώνα δρόμου πότε θα κάνετε εκεί?
5: Το σκεφτόμαστε και αυτό. Το σκεφτόμαστε και αυτό, αλλά φοβάμαστε μην έρθει ο Λαμπρουγιάννης και μας κερδίσει.
4: Ναι,
5: μας κερδίσει αυτό. Κάνουμε τουρνά πικ-πονγκ και μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά. Βέβαια, τους δίνουμε μετάλλια, κύπελα. Και έχουμε εντάξει τώρα εδώ και 3 χρόνια πόλο κάτω στα Γοργοτά. Έχουμε
3: μου
5: πάρει.
3: Πλάκα.
5: Όχι, έχουμε κάνετε πάρει πόλο. Τέρματα.
3: Ποιος είναι προπονητής εδώ εκεί?
5: Δεν χρειαζόμαστε εμείς προπονητές.
3: Είναι...
5: Δεν χρειαζόμαστε.
4: Είναι φτασμένοι.
5: Παίζουμε πάντα κομιτάτα νυχώροι. Πάντα εμείς οι δύο παίζουμε. Τα δύο γειτονικά χωριά
3: τι
5: είναι φίλοι μας. Καταρχήν.
3: Είναι σύλλογοι, έτσι πρέπει να είναι.
5: Είναι πολύ φίλοι μας οι νυχωρίτες και τους στέλνουμε και τα φιλιά μου. Και έχουμε τα τέρματα, τους έχω πάρει σκουφάκια και στους συγχωριανούς μας αλλά και στους νυχωρίτες.
3: Και μπαίνουν και παίζουν πόλο.
5: Μπλε κόκκινα και παίζουν πόλο, βέβαια.
3: Πάρα ωραία.
5: Και όλος ο κόσμος σε βιντεοσκοπεί εκείνη την
3: και
5: ώρα, όλοι είναι όρθιοι, φωνάζουμε με πανό, γίνεται χαμός.
4: Και
5: ναι.
4: Και τέρματα δηλαδή.
5: Κανονικότατα, ναι. Πού να δεις τους ξένους που σηκώνονται όλοι όρθιοι και βιντεοσκοπούν.
3: Φοβερό.
5: Εμείς να φωνάζουμε κομιτάτα κομιτάτα, είναι χωρίς να φωνάζουν με πανό.
3: Είναι μίξη
5: μετά,
3: ομάδα. Είναι άντρες, γυναίκες μαζί. Ναι, μίξη
5: είναι. Ναι. Κυρίως
3: είναι
5: άντρες. Κυρίως είναι άντρες.
3: Για να έρθω.
5: Ναι, όποιος θέλει έρχεται.
3: Θα στρατολογηθώ τώρα που γνωριστήκαμε στα κομιτάτα για το New York, δεν ξέρω.
5: Βεβαίως.
3: Ναι,
5: ευχαρίστω.
4: Πότε είναι αυτό?
5: Αυτό το κάνουμε λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Εκεί.
3: Τέλεια είναι, εσύ τα παίζεις, εγώ θα κάνω πολύ.
5: Και μετά στο τέλος, όποιος και να κερδίσει, ανοίγουμε και μία σαμπάνια. Όλοι μαζί, βγάζουμε και μία φωτογραφία. Ναι.
3: Κομιτάτα, τελείωσα να πάρω.
5: Βεβαίως. Και κάνουμε παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, διάφορες εκδρομές. Να σας πω κάποιες εκδηλώσεις επιγραμματικά που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει έκθεση φωτογραφία στη Σειρός Φερεντίνου με τίτλο Μεθόγειος. Έχουμε κάνει εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καβαδία με τίτλο Φάτα Μοργκάνα. Μία επετειακή εκδήλωση για τα 160 χρόνια της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα με τίτλο Ρίζες της Ελευθερίας ο Αντίκτυπος. Μία τεχνοκριτική παρουσίαση με ταυτόχρονη προβολή εικόνων αφιέρωμα στο ζωγραφικό έργο της Κεφαλονίτης της κυρίας Γιώτα Ζαπάντη. Μία εκδήλωση για τους σεισμούς του 1953 με τίτλο Ρογμές στο χρόνο το βίωμα. Αυτό να σταθώ λίγο εκεί πέρα και να ευχαριστήσουμε τον Αντρέα τον Τζιμά, ο οποίος είχε συγκλονιστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά, μια πολύ όμορφη παρουσίαση από τη γραμματέα μας την Άννα Μαρία Θεοχαράτου, όπως έχει παρουσιάσει και όλες τις υπόλοιπες. Και στο τέλος συγκινήθηκε τόσο πολύ ο κόσμος που σηκώθηκαν όλοι, χειροκροτούσαν επί ώρα, αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν. Ήταν μια συγκλονιστική. Είδαμε σε φωτογραφίες τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, εμάς μικρούς. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και ελπίζω να έχουμε πάλι την ευκαιρία, να μας δοθεί ευκαιρία να ξανακάνουμε μια τέτοια παρόμοια εκδήλωση.
3: Αυτά είναι πολύ συγκινητικά.
4: Φέτος έγινε αυτή η εκδήλωση,
5: Όχι. Είναι τώρα 2 χρόνια.
3: Ναι.
5: Και η τελευταία ήταν με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην εποχή του Μεσοπολέμου με τη Χριστίνα Ρόκου. Είχαμε την πιανίστρια την κυρία Ευαγγελία Φραγκιά και είχαμε και φιλική συμμετοχή την Άννα Μαρία Θεοχαράτου με τίτλο Τάνγκο Νοτούρνο. Βέβαια έχουμε ποικίλες δράσεις εκτός από τις εκδηλώσεις μας, δηλαδή όλο αυτό το χρόνο που είμαστε έχουμε κάνει πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε το 19 τουλάχιστον από μένα να ξεξεκινήσω υπαίθρια πυλήνα τακτοδοχία στις παραλίες μας. Έχουμε την έκδοση εφημερίδας.
3: Αυτή εδώ πέρα. Για να την δείξουμε λίγο, για να δείξετε στην κάμερα.
4: Είναι φοβερή η εφημερίδα και είναι και εύκολη.
5: Την οποία τη φτιάχνω εγώ, την επιμέλεια. Την επιμέλεια την έχω εγώ.
3: Δείχνουμε τώρα για να μην...
5: Ναι, ναι.
3: Δείχνουμε την εφημερίδα.
5: Εκδίδουμε ημερολόγιο.
3: Να το δείξουμε και αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία αισθητική. Ναι, πάρα πολύ ωραία αισθητική. Και ωραίες φωτογραφίες που έχεις βγάλει επίσης εσύ.
5: Εγώ τις έχω βγάλει.
3: Multitasking.
5: Ναι. Όχι όλες, είναι κάποιες που τις έχουν βγάλει και κάποιες άλλες.
3: Αυτό το πόστο το καλύπτεται σαν σύλλογος από τα έσοδα έτσι των δράσεων.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από τα έσοδα του...
3: Πολύτε, αυτό,
5: τα έσοδα του το... αυτό το πουλάμε, ναι. Α, το πουλά. Με, τυπικά 5 ευρώ ναι. Εκεί. Ναι, ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία.
5: Το, η εφημερίδα διανέμεται εντελώς δωρεάν.
3: Πόσα βγάζεις από την εφημερίδα, πόσα αντίτυπα.
5: Βγάζουμε γύρω στα 90 κομμάτια.
3: 90.
5: Mm-hmm.
3: Αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί, δηλαδή να μην είναι μόνο για μεταξύ σας, για να μπορεί ένας που θέλει να έρθει, δεν μπορεί να θέλει να έρθει να το συνδυάσει με κάποια εκδρομή εκεί στην περιοχή κτλ. Να μπορεί mm-hmm. να παρακολουθεί και μια δράση.
5: Βέβαια.
3: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
4: Αριθμός φύλου 17. 17 χρόνια βγαίνει δηλαδή. Ή έχετε βγάλει και άλλα φύλλα.
5: Όχι, αυτά είναι αυτά.
4: 17 χρόνια δηλαδή.
5: Mm.
4: Α, βγαίνει 17 χρόνια.
5: Mm-hmm.
3: 17 χρόνια βγαίνει εφημερίδα. Ναι,
5: αμέ.
4: Φρομερό.
5: Και ο προηγούμενος
3: έβγαζε εφημερίδα,
5: βέβαια, ο Θεογαράτος.
3: Εννοείται. Τα γράφανε μόνοι τους,
5: mm-hmm.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και ποιος την αναλαμβάνει αυτή την έκδοση.
5: Πάω στο τυπογραφείο.
3: Τον έχεις έτοιμη με το υλικό.
5: Έχω έτοιμα, τα έχω στείλει όλα σε email, φωτογραφίες και υλικό, mm. όλα. Και πάω εκεί πέρα, καθόμαστε 2-3 μέρες εκεί
4: ναι,
5: πέρα.
3: Full time job. Είναι.
5: Ναι, ναι, και καθόμαστε να τη στήσουμε. Γιατί θέλω να τη στήσω έτσι όπως θέλω εγώ να τη στήσω. Οπότε το κάνω και εγώ το στήσιμο.
4: Είναι πολύ ωραία εφημερίδα. Και είναι και έγχρωμη που οι περισσότερες εφημερίδες των συλλόγων είναι ασπρομαύρες.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι και ωραίο το φύλλο.
3: Πάρα πολύ. Ναι, ναι,
4: ναι.
3: Τα ξέρω
4: από
3: την περιφέρεια αυτά που κάνω. Ναι. Και πώς σκοπεύετε να κινηθείτε, δηλαδή το μέλλον, τι μας επιφυλάσσει εκεί στα κομιτάτια.
5: Να μην πω τα υπόλοιπα που έχουμε
3: κάνει.
5: Μόνο αυτά.
4: Λίστα,
5: μόνο αυτά, γι' αυτό τα έχω γράψει εδώ πέρα, γιατί δεν πρόκειται να τα θυμηθώ.
3: Όχι, όχι, πες.
5: Βέβαια. Κάνουμε την κοπή της πίτας, όπως σας είπα, και το χορό μας. Έχουμε φτιάξει μία βιβλιοθήκη σε σχήμα δέντρου στο παλιό σχολείο του χωριού μας. Έχουμε κάνει ένα ξύλινο τραπέζι πικνίκ πίσω από την εκκλησία, αν το είδατε. Ναι, ναι. Έχει τη βάση κάτω ναι. Και όπως είναι σαν κορμός δέντρου, έχει γύρω-γύρω
3: φύγκες
5: ναι, ναι, ράφια για βιβλία. Ναι,
3: και το έχετε δώσει στο σχολείο.
5: Ναι, ναι, το έχουμε εκεί πέρα και είναι δανειστική βιβλιοθήκη.
4: Το παλιό σχολείο δηλαδή συντηρείται, είναι εντάξει. Είναι
5: ναι, ναι, συντηρείται, ναι, ναι, ναι. Και από τα θέλουμε κάνουμε εκεί και γενική συνέλευση, ωραία. Κάποια εκδήλωση, κάποια ομιλία.
3: Ναι. Εσείς το συντηρείτε.
5: Το έχει κάνει, νομίζω, το βάψιμο το έχει κάνει η Λίζα Παπαθεοδωράτου, νομίζω. Το έχει συντηρήσει την τελευταία φορά.
3: Α, το συντηρείτε εσείς.
5: Ναι, δηλαδή, ναι, και οι κάτοικοι, ήταν και οι κάτοικοι, ναι, ναι, ναι.
3: Σας το έχει παραχωρήσει ο Δήμος Άμις αυτό, γιατί αυτό ανήκει...
5: Είναι στο Δήμος Άμις αυτό,
3: ναι.
5: Αλλά μπορούμε μέσα εκεί και κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Έχουμε και το πικ-πονγκ μέσα εκεί που παίζουν τα παιδιά.
3: Ναι. Τις δέκο, δηλαδή, τους καλύπτει ο Δήμος. Είναι του Δήμου, έτσι, τα ρεύμα και όλες.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάνει αγορά τώρα πρόσφατα, 20 περίπου, όχι πρόσφατα, πριν 4 χρόνια νομίζω. Πήραμε μουριές, 20 μουριές και τις βάλαμε πάνω στον Άι Νικόλα στο ξοκλήσι μας. Τις πήραμε από μικρά δεντρίδια και τώρα έχουν γίνει ολόκληρα δέντρα.
3: Καμιά εικοσαριά.
5: Ναι, ναι, κάναμε εθελοντική διατροφήτευση και έχουν γίνει καμιά δεκαριά. Εκεί τα επιμελήθηκε πάρα πολύ ο αντιπρόεδρός μας, ο Γεράσιμος Οκολαίτης, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολύ προσωπική δουλειά πάνω στον Άι Νικόλα. Και τώρα έχουν γίνει δέντρα.
3: Το αγαπάτε το χωριό ναι, μας, βλέπετε.
5: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Εμένα το χωριό μου είναι όλη μου η ζωή. Όλη μου η
3: πολύ
5: ζωή.
3: Ενθουσιασμό. Ναι, αυτό ναι, είναι ναι, πολύ, ναι. Με αγγίζει αυτό ναι. Να βλέπω ανθρώπους mm-hmm. που τους.
5: Δεν έχω λείψει, δεν έχω λείψει ούτε μία χρονιά από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν έχω λείψει ούτε μία χρονιά από το χωριό μου.
4: Εσύ πρώτα γεννήθηκε στην Αθήνα, όχι.
5: Εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά, ναι, αλλά έρχομαι κάθε χρόνο, θυμάμαι δηλαδή από μικρή, από όταν κλείνανε τα σχολεία, με έπαιρνε η μητέρα μου και ερχόμασταν πάντα διακοπές από τον Ιούνιο μέχρι τέλος Αυγούστου. Και τώρα κάθομαι, που μεγαλώσαν και τα παιδιά μου, κάθομαι, έρχομαι από τον αρχές Ιουλίου και θα φύγω τέλος Σεπτέμβριο, Οκτώβρη.
4: Ωραία, μια χαρά.
5: Ναι. Ναι. Τι άλλο έχουμε κάνει. Πριν το τέλος της θητείας μας, που είναι 3 χρόνια, κάνουμε κάποιες δωρεές σε ιδρύματα και τώρα τελευταία έχουμε κάνει και στον Άι Νικόλα, στην μνήμη όσων έφυγαν από το χωριό μας, αντί στεφάνων. Κάνουμε κατάθεση στεφάνου στον άγνωστο στρατιώτη, τιμώντας την επέτειο ενσωμάτωσης των επτανήσεων με την Ελλάδα. Έχουμε κάνει δωρεές στην εκκλησία μας και στον Άι Νικόλα. Κάνουμε βράβευση πρωτοετών φοιτητών. Έχουμε κάνει πάρτι νεολαίας στο χωριό και στον Πειραιά. Καθαρισμός παραλιών κάθε Πάσχα, χοργοτάκια για Σοφιά Πλατιλιμιώνα, από το σύλλογό μας και από εθελοντές συγχωριανούς μας που συμμετέχουν.
3: Δηλαδή τους ενημερώνουμε.
5: Ναι, στο Facebook, στη σελίδα μας, Κομιτά των Ορίζοντες, και μαζευόμαστε, λέμε την τάδε ώρα και πάμε και καθαρίζουμε. Ναι, για να είναι το καλοκαίρι έτοιμες.
3: Μπράβο που έχετε σύμμνοια και δεν υπάρχουν έριδες. Πρέπει να είναι,
5: βέβαια.
3: Επειδή συγχρωτίζομαι και λόγω της δουλειάς μου με τους πολιτιστικούς συλλόγους, χαίρομαι όταν βλέπω ότι ομονοούν τα μέλη και εργάζονται από κοινού για το κοινό καλό, χωρίς περαιτέρω.
5: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αγαπάμε πάρα πολύ το χωριό μας. Έχουμε κάνει καθαρισμό λοιπόν των παραλιών και του κημητηρίου, κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο εμείς. Έχουμε κάνει καλοκαιρινό και χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Μάλιστα στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που το είχαμε κάνει στο χώρο της αδελφότητας τότε, είχα φτιάξει εγώ προσωπικά ένα εκκλησάκι. Αυτό το εκκλησάκι το είχαμε σαν έθιμο στο χωριό μας παλιά, που λέγανε τα Κάλαντα. Και κρατούσαν αυτό το εκκλησάκι και πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι και λέγανε τα Κάλαντα. Και προσπαθούσαν να το κάνουν όσο γίνεται πιο ίδιο.
3: Και κρατούσαν αυτό το εκκλησάκι.
5: Ναι, το εκκλησάκι και πηγαίνανε και,
3: και
5: λέγανε τα Κάλαντα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
5: ναι, ναι, ναι. Και λέγανε τα Κάλαντα.
3: Ωραία, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
5: Ναι. Και προσπάθησα εκείνη τη μέρα και προσπάθησα να το φτιάξω κι εγώ. Κάτι κατάφερα. Εντάξει. Έχουμε κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Φέτος πήραμε απεινιδωτή.
4: Πολύ,
5: πολύ σημαντικό αυτό.
3: Δεν έχει τέλος η λίστα.
5: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι και όλα. Έχουμε πάρει φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Έχουμε αγοράσει αγορά δεξαμενής νερού για τις ανάγκες του πανηγυριού. Φτιάξαμε το στιθέο και περίφραξη στο νεκροταφείο μας. Ένα πολύ μεγάλο έργο.
3: Σας αφήσανε οι τοπικοί άρχοντες.
5: Ναι, βεβαίως. Πήραμε την άδεια κανονικότατα. Καθώς και τη συντήρηση και το βάψιμο της πόρτας. Κάναμε μια χορηγία μιας υπερσύγχρονης τουαλέτας πάνω στον Άι Νικόλα. Θα την είδατε.
4: Όχι,
5: έχετε πάει. Δεν έχετε πάει εκεί. Να έρθετε μια μέρα.
3: Στον Άι
5: Νικόλα. Είναι ανάμεσα από Κομιτάτα και Καριά που είναι οι δεξαμενές.
3: Ναι.
5: Ακριβώς από κάτω. Έχει γίνει δρόμος, τώρα πλέον με τσιμέντο κανονικά, και κατεβαίνεις κάτω και ξεκινάνε φωτάκια στο δρόμο, δεξιά-αριστερά είναι τα δέντρα. Έχουν κάνει χορηγία άτομα από το χωριό μας, τραπεζάκια, πικνίκ να καθόμαστε. Ο σύλλογος πήγε, έκανε χορηγία την τουαλέτα, μια υπερσύγχρονη πάρα πολύ ωραία τουαλέτα.
3: Χημική, ε?
5: Όχι, όχι, με βόθρο κανονικά. Ναι, την πήραμε από το Μαρκόπουλο. Είχα πάει εγώ με τον αντιπρόεδρο προσωπικά και την είδαμε και την κλείσαμε επί τόπου. Ναι, ναι, ναι.
4: Πολλά πράγματα.
5: Αγοράσαμε τραπεζοκαθίσματα, δίσκους σερβιρίσματος. Κάναμε και κατόπιν αιτήματος του συλλόγου μας, η δημοτική αρχή μας παραχώρησε 2 παγκάκια... που είναι ανάμεσα από προς τις δεξαμπερές, δηλαδή προς τον Άι Νικόλα και τα δύο, με φοβερή θέα.
3: Εσείς που έχετε και έτσι και μία γρήγορση και μία γνώση, γιατί δεν κάνετε αίτηση που είναι 100% χρηματοδότηση από την περιφέρεια, με κάποια αρχικά ίδια κεφάλαια, αλλά είναι 100% ότι πάρετε, για να πάρετε εξοπλισμό να κάνετε ό,τι θέλετε.
5: Προς το παρόν, ό,τι έχουμε ζητήσει τουλάχιστον, μας το έχει προσφέρει ο Δήμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστούμε κάτι, θα το ζητήσουμε. Ναι. Και μας δώσαν και τα υλικά για την επισκευή ενός ήδη υπάρχοντος απέναντι από το νεκροταφείο μας. Εδώ να ευχαριστήσουμε βέβαια την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, την κυρία Αριστεία Μίτση, για την άμεση ανταπόδοσή της, ανταπόκρισή της. Και τον Γεράσιμο Κολαΐτη και τον αδελφό του, τον Κώστα τον Ατζουλέτ Κολαΐτη, οι οποίοι τοποθετήσανε αυτά τα παγκάκια και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τι άλλο να πω.
4: Δεν έχει τελειωμό.
5: Ήταν και άλλα τα οποία τώρα δεν τα θυμήθηκα να τα γράψω, ναι. Ναι.
3: Πω, συγκλονιστικά είναι.
4: Υπερδραστήριος.
3: Υπερδραστήριος ο σύλλογος. Ναι. Και ναι. Δεν φαινόταν η αλήθεια είναι. Εγώ νόμιζα ότι κάνουν το πανηγύρι.
5: Όχι, όχι, κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Είμαστε ενεργοί ακόμα.
3: Μια-δύο δράσεις.
5: Ακόμα και επί COVID. Ακόμα και επί COVID. Έτυχε να είμαι εδώ με το παιδί μου και ούτε εκεί είχα σταματήσει. Είχαμε πάρει λάστιχα, τα βάψαμε, κάναμε γλάστρες για να ασχολούμαστε. Είχαμε αγοράσει, τότε που δεν είχαν στα σπίτια, είχαν έλλειψη από μάσκες, από γάντια, από αντισηπτικά. Είχα φάει όλο τον κόσμο και έψαχνα στα φαρμακεία παντού να βρω. Και τα βρήκα και τα πήγαινα από σπίτι σε σπίτι.
4: Πω, μπράβο.
5: Ναι, γιατί δεν είχαν τότε.
3: Πω, πω. Και δεν είδες, δημιουργείται μία εικόνα και υπάρχει από πίσω κάτι άλλο.
5: Ναι.
3: Τελικά,
5: και με τον Ιαννό τότε, που τον έζησα εδώ τον Ιαννό εντωμεταξύ, φοβερή μεγάλη καταστροφή τότε ήταν, δεν το συζητώ. Δώσαμε βέβαια πολλά συγχαρητήρια στην εθελοντική ομάδα Ερήσου και τους στείλαμε γάντια, τους στείλαμε μπλούζες, τους στείλαμε διάφορα, ό,τι χρειαζόντουσαν.
3: Πάρα πολύ ενεργός σύλλογος. Και τι επίκειται, δηλαδή τι σχεδιάζετε?
5: Τώρα όταν...
4: Κάτι ακούγεται ένα διήμερο πανηγύρι που θα κάνουν 15-16
5: Αυγούστου. Αυτό είναι το στάνταρ. Τώρα εδώ πέρα, τώρα αρχίζουμε και χαλαρώνουμε τώρα, αφού τελειώσαμε με όλα αυτά. Και τώρα αρχίζουμε και τι κάνουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, λέμε τώρα. Θα σας πω τέσσερις λέξεις, τέσσερις. Ακούμε. Οργανώνουμε και όχι ακούμε, συζητάμε, οργανώνουμε και υλοποιούμε μετά. Δηλαδή, το σκεπτικό μου κάθε φορά τι είναι? Συζητάω πάντα με τους κατοίκους των χωριών, με τα νέα παιδιά, με φίλους, συλλόγων, οτιδήποτε, και παίρνω ιδέες. Αυτές τις ιδέες μετά, όταν θα κάνουμε το συμβούλιό μας, θα τις θέσω στο τραπέζι, θα θέσω και εγώ δικές μου, θα θέσουν και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Οπότε μετά αρχίζουμε και το ένα φέρνει το άλλο και έτσι οργανώνουμε τις επόμενες δράσεις μας και κοιτάμε να δούμε πόσες περισσότερες μπορούμε να κάνουμε, γιατί δυστυχώς το χωριό μας έχει πολύ λίγες μέρες κόσμο. Έρχονται για πολύ λίγες μέρες, τις μέρες του 15 Αύγουστου, για 20 μέρες και δεν κάθονται μετά, λόγω εργασίας, λόγω που είναι φοιτητές, οτιδήποτε.
3: Να ρωτήσω, είχα περίεργεια, το χειμώνα τι γίνεται στα κομμάτια?
5: Το χειμώνα δεν είναι και τόσο εύκολη η ζωή εκεί πέρα, είναι πολύ λίγα τα άτομα, 27-28 άτομα να είναι. Κυρίως είναι μεγάλης ηλικίας.
3: Από παροχές, γιατί είναι και απομονωμένα, έτσι, είναι ψηλά, είναι...
5: Περνάει η λεωφορεία από εκεί πέρα που πάει Αργοστόλη.
4: Α, περνάει κάθε
5: ναι,
4: μέρα.
5: Ναι, κάθε μέρα όχι, δεν νομίζω, ναι. Το οποίο πάει Αργοστόλη, οπότε πηγαίνουν για τα ψώνια τους. Ο ένας που έχει αυτοκίνητο μπορεί να εξυπηρετήσει τον άλλον. Έρχεται βοήθεια στο σπίτι.
3: Έρχεται.
5: Ναι, βεβαίως. Ναι, και σε άτομα τα οποία δεν μπορούν, έρχονται, καθαρίζουν, τους φέρνουν φαγητό. Έρχεται ιατρική βοήθεια σχεδόν κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον τα βλέπω τώρα που έρχονται και χτυπάνε τις πόρτες. Τους παίρνουν την πίεση, τους παίρνουν το ζάχαρο, όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι.
3: Και αυτά είναι να τα λέμε, γιατί λέμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να λέμε ότι λειτουργούν και αυτά. Και άλλα καταστήματα εκεί που είναι ανοιχτά το χειμώνα, τι υπάρχει?
5: Το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα.
3: Τίποτα.
5: Μόνο έχουμε μόνο το καφενείο, το οποίο έχει να ανοίξει τώρα 2-3 χρόνια. Βέβαια ήρθε φέτος ο Τάσος, ναι, και το άνοιξε και έδωσε λίγο ζωή. Αν μεταξύ μας όχι, όχι κανονικά, έτσι και καθόμασταν, αλλά έδωσε μια ζωή στο χωριό. Ναι.
3: Δηλαδή ουσιαστικά για είδη πρώτης ανάγκης και αν κάτι χρειαστεί πρέπει να πάει κάποιος Αργοστόλη, να πάει κάποιος...
5: Όχι, εντάξει, όχι τόσο μακριά. Μπορούμε να πάμε στην Ένωση, στην Αγία Εφημεία. Έχει σούπερ μάρκετ.
3: Α, μπορεί να πάει δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Στην Ένωση είναι ένα τέταρτο να πας.
3: Με αυτοκίνητο.
4: Μένει και το χειμώνα.
5: Με αυτοκίνητο. Είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Ναι, και το χειμώνα στην Ένωση. Ναι. Και στην Αγία Εφημεία, βέβαια. Ναι. Τα πιο κοντινά που υπάρχουν, οπότε δεν χρειάζεται να πάει κάποιος Αργοστόλη. Αλλά όποιος θέλει πηγαίνει.
4: Εντάξει,
5: παίρνει το λεωφορείο και πηγαίνει. Ναι, και το μεσημέρι έχει γυρίσει. Mm. Ναι.
3: Ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
5: Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι το όραμά μας είναι να...
3: Κάντε τέσσερις να υπάρχει... μάλλον
5: όχι, δεν θα αντέξω εγώ καταρχήν. Δεν θα τα αντέξω εγώ. Να γίνει ο σύλλογός μας μία γέφυρα και να ενώσει τις παλαιότερες γενιές με τις νέες γενιές.
3: Θα ακούσουν... έρθω εγώ στη μέση.
5: Ωραία.
3: Να γεφυρώσουμε.
5: Ωραία. Να γίνουμε μία γέφυρα δηλαδή, και να μην είμαστε μόνο εκδηλώσεις και πανηγύρια, αλλά να ακούσουμε και τους πιο μεγαλύτερους σε ηλικία, να ακούσουν οι νεότεροι και όλη αυτή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα που έχουμε, να τα διατηρήσουμε και βέβαια να τα παραδώσουμε στις νεότερες γενιές. Αυτό είναι το όραμά μας και ο σκοπός μας.
3: Εγώ πάντως, αν μετράει η γνώμη μου, είδα σεβασμό,
5: ναι.
3: Είδα αρμονική συνύπαρξη.
5: Πάρα πολύ, και φέτος θέλω να τονίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ στο πανηγύρι τους εθελοντές μας. Αν μου επιτρέπετε να πω τρία ζευγάρια τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι η Έλενα Δρακουλιά και ο Στέργιος Κατσαρός, η Ρούλα Τσούλια με το Γιώργο το Φερεντίνο και η Ελένη Τετεγιάννη με τον Κώστα το Χατζι, το Γιαννητσιώτη. Τα οποία είναι τρία ζευγάρια που μας βοηθάνε υπερβολικά από τις 8 η ώρα και τελειώνουν στις 6 το πρωί. Σε ό,τι έχουμε, ό,τι μπορούν να μας βοηθήσουν, με μεγάλη αγάπη όμως το κάνουν, με μεγάλη αγάπη. Να ευχαριστήσουμε και το Γεράσιμο και το Κώστα το Θεοχαράτο που μας δίνουν το μαγαζί,
4: βέβαια,
5: για τις ανάγκες του πανηγυριού εννοείται. Και βέβαια τελευταία θα ήθελα να αφήσω και να ευχαριστήσω τα νέα παιδιά του χωριού μας, τα οποία έχω κάνει μεγάλο κόπο και μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων να τους εντάξω μέσα στις δραστηριότητες του συλλόγου μας, γιατί αυτά είναι και το μέλλον του συλλόγου μας. Οπότε πρέπει να τα εντάξουμε, να τους δώσουμε χώρο, να ακούσουμε τη φωνή τους, και μάλιστα δημόσια τώρα εδώ μέσω της εκπομπής σας θα ήθελα να τους κάνω και ένα κάλεσμα τους επόμενους μήνες.
3: Σε αγώνα
5: δρόμου. Μία συνάντηση, χαλαρά για ένα καφεδάκι, να μας πούνε τις προτάσεις τους, τους προβληματισμούς τους, τι θέλουν για το καλοκαίρι επιπλέον να κάνουμε, και να τους δώσουμε να κάνουν μία δημιουργία δικιά τους. Να τους δώσουμε το χώρο. Το χώρο, γιατί τα νέα παιδιά ενδεχομένως να έχουν πολύ καλύτερες ιδέες από εμάς και να κάνουν κάτι το οποίο είναι πραγματικά δικό τους δημιούργημα.
3: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή, να έχουν μια ιδέα, να την υλοποιήσουν και εσείς να τους στηρίξετε διαδικαστικά, έτσι, με την εμπειρία σας.
5: Αυτό ναι, ναι, ό,τι στήριξη θέλουν θα την έχουν από εμάς. Και αυτό ήθελα να ευχαριστήσω φέτος κυρίως τα νέα παιδιά, τα οποία με εξέπληξαν με την προθυμία τους και την αγάπη που δείξανε στο χωριό μας και στο σύλλογό μας, να βοηθήσουν στο πλήσιμο, στο στήσιμο των τραπεζοκαθισμάτων, που αυτό είναι και το πιο δύσκολο εκείνες τις μέρες, που στέλνανε μηνύματα, τι ώρα να έρθουμε σήμερα, τι ώρα να έρθουμε αύριο. Ναι, ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, με εξέπληξαν τόσο ευχάριστα, που μου δώσαν φοβερή δύναμη να συνεχίσω. Και τα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
3: Τότε, επειδή βλέπουμε, γιατί το είχα εξάρει αυτό, το είδα να συμβαίνει με τα νέα παιδιά που αγαπούν πολύ τα πανηγύρια,
5: ναι.
3: Συνέβη στα Φραγκάτα με το σύλλογο το Μέρμικα,
5: ναι.
3: Που τη ρομπόλα τη διοργάνωσαν εξ ολοκλήρου νέα παιδιά, mm-hmm. εξ ολοκλήρου, και ο πρόεδρος, ναι. είναι ένα αρκετά νέο παιδί, 20 χρονών και κάτι πρέπει να είναι,
5: mm-hmm.
3: Παντού έλεπε στα πόστα από κοπίκους μικρά παιδιά, τα οποία οργάνωναν, έψιναν, υποδεχόντουσαν, δηλαδή να μην τα υποτιμούμε τα παιδιά που
5: καθόλου,
3: είναι πάρα πολλά.
5: Καθόλου, πάρα πολλά, και γι' αυτό
3: και
5: θέλω να τους δώσω εγώ
3: μακάρι,
5: το χώρο.
3: Να κάνω τα πανηγύρια,
5: το χώρο.
3: Εγώ το βλέπω και λίγο ωφελημιστικά και θα το,
5: ναι.
3: πω τώρα. Γιατί αν τα παιδιά μπουν εκεί στα σουβλάκια, στην οργάνωση και όλα αυτά, θα διάσει λίγο η πίστα και θα έρθουμε και λίγο να έχουμε λίγο χώρο να χορέψουμε.
5: Σε εμάς τουλάχιστον στα κομιτάτα δεν αδειάζει πίστα. Το ξέρει πολύ καλά ο Λαμπρογιάννης ότι η πίστα δεν αδειάζει ποτέ. Ξεκινάει από τις 10 και μέχρι τις 6 το πρωί δεν φεύγουν τα παιδιά. Και είναι όλο νεολαία όμως. Όχι, δεν σταματάει.
3: Εγώ που ήρθα είδα όλες τις ηλικίες και ήταν καλό.
4: Στην αρχή, ναι.
3: Και πιο παλιά έδινε ναι. το παράγγελμα και ένας άνθρωπος.
5: Ο Μιχελής, ο ναι. Κώστας, ο οποίος να του δώσω και τις, τα φιλιά μου. Ήτανε και, πέρασε και μία περιπέτεια με την υγεία του, να του πω σιδερένιος. Κάθε χρόνια, ναι, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθεται μέχρι τις 6 ώρα, 5 εκεί πέρα πότε ξεκινάει, για να πει τα παραγγέλματα για τη σκούπα.
3: Ναι, ναι,
5: ναι.
4: Και έχει μάθει τώρα και τον εγγονό.
3: Και έχει μάθει και τον εγγονό. Λοιπόν, Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσεις έτσι. Στον αγώνα Απόλλων μου κρατάς κουφάκι, εννοείται. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Και στον αγώνα δρόμου.
5: Να έρθεις και εσύ, Λαμπρογιάννη. Να έρθεις και εσύ.
3: Στον αγώνα δρόμου μα κάνεις.
5: Στον αγώνα δρόμου θέλω να με βοηθήσετε εκεί πέρα.
3: Εγώ αμέσως θα βοηθήσω. Ωραία, τέλεια. Τώρα τελειώσαμε από τα.
5: Γιατί το έχουμε συζητήσει και αυτό. Το έχουμε συζητήσει και αυτό και τα βλέπω εκεί. Φέτος κάτι κάνατε πάλι και τρέχατε.
4: Βγήκες
5: και πρώτη, νομίζω.
3: Κοίταξε, εγώ παλιά ήμουν πρόεδρος λογοδρομέων. Οπότε είχαμε φτάσει να διοργανώνουμε 24 αγώνες το μήνα. Το χρόνο. Ένας αγώνας το μήνα κάθε χωριό είχε.
5: Ναι.
3: Μετά έφυγα εθελούσια γιατί ήμουν πάρα πολλά χρόνια και είμαι της γνώμης ότι πρέπει να αλλάζει η ιεραρχία για να έρχονται νέες ιδέες. Δυστυχώς δεν υπήρχε διαδοχή σε αυτό, οπότε μετά τις διοργάνωνα ιδιωτικά.
5: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι ό,τι θες, με είχε βρει και η... Πώς τη λένε τώρα, κόλλησε το μυαλό μου στην Έρισο.
4: Και
3: ήταν, όχι, μωρέ.
5: Η Αμαλία.
3: Όχι η Αμαλία. Που ήταν παλιά, πρέπει να ήταν...
5: Η Χάιδο Νικολετάτου, στα Μεσοβούνια.
3: Ήθελε να κάνει αγώνα δρόμου εκεί στην Έρισο, που υπάρχουν κάτι διαδρομές, κάτι μονοπάτια, να βοηθήσω. Τελικά αυτό δεν με ξανά... Πάντως εγώ είμαι πρόθυμη όποτε θέλετε.
5: Ωραία, θα το συζητήσουμε για το χρόνο. Μια πολύ ωραία ιδέα. Το είχαμε υπόψη μας για φέτος, αλλά δεν μας βγήκε, δεν το προλάβαμε.
3: Έχω τρέξει και στα μέρη σας, να ξέρεις. Έχω κάνει κάτι.
5: Έχουμε στη νεολαία μας έχουμε και αθλητές.
3: Ναι, ωραία.
5: Βεβαίως έχουμε και αθλητές.
3: Αυτά είναι.
5: Βεβαίως.
4: Το χώρο.
5: Δεν σταματάνε. Έχουμε δυνατούς παίχτες. Υπεραθλητές, έτσι βέβαια.
3: Λοιπόν, Αφροδίτη μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν διαδικαστικά για τις επόμενες δράσεις. Να συνεπικουρήσουμε κι εμείς και σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να κλείσω ότι. Θα ήθελα ο σύλλογός μας να είναι ένας σύλλογος ανθρώπων, προσφοράς, συμμετοχής και αλληλεγγύης.
4: Πολύ ωραίο μήνυμα.
3: Πολύ ωραίο μήνυμα. Όλοι οι σύλλογοι εγώ θα συμπληρώσω να είναι έτσι. Αυτό να βλέπουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μετά από αυτήν την πολύ ευχάριστη συνέντευξη, γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους με πάθος, με δημιουργικότητα, με διάθεση για προσφορά, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά στην πλευρά του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και ο τουρισμός πάνε αντάμα όλα μαζί. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του ΝΕΟΛ, νέο πρόεδρο του ΝΕΟΛ, που τον ψάχνουμε εδώ και καιρό.
1: Με ψάχνετε, Καλησπέρα καταρχήν στους ακροατές σας.
0: Το Γεράσιμο Σαμόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Τέος Δρομέα και νυν υπεύθυνος της τροφοτεχνικής. Τα είπα καλά.
1: Τα έχεις πει καλά. Ναι. Η τροφοτεχνική είναι αυτή που μας δίνει την ενέργεια και τη δύναμη να μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό.
0: Ναι. Τρώμε σωστά δηλαδή.
1: Έτσι, όχι μόνο αυτό, γιατί πάμε καλά και ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Μπορούμε να δώσουμε και κάποια χρήματα από τη δουλειά μας, πέρα από τα χρήματα που μαζεύουμε από τους χορηγούς, για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια τη μεγάλη που γίνεται στον τόπο μας, να παίζουμε στη γάμα κατηγορία που στο μπάσκετ.
0: Βαρύ το φορτίο
2: Φοβερό.
0: Του πρόεδρου, αυτό δεν το...
1: Είναι
0: να
1: βάρη.
0: Πω γιατί, να το πω αυτό,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Βαριά ευθύνη να είσαι πρόεδρος, γιατί πέρα από το κομμάτι της διεύθυνσης, ας πούμε, της γενικής εκπροσώπησης του συλλόγου, έχεις συχνά και την υποχρέωση να βάζεις το χέρι στη τσέπη, έτσι.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Καταρχήν υπογράφω στα πάντα με το επίθετό μου και την ιδιότητά μου, έτσι. Οπότε από τη στιγμή που υπογράφω, είμαι και εκτεθειμένος, σαν φυσικό πρόσωπο, λέω τώρα. Δεν με φόβησε όμως αυτό. Όταν... με τον μπάσκετ ασχολούμαι από μικρό παιδί. Έχω παίξει στον Ελληνικό Νικαίας και στον Άρη Νικαίας, σαν παίχτης.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε η αγάπη μου για το μπάσκετ. Και μετά, όταν ήρθαμε με τους γονείς μου να μείνουμε μόνοι μας στην Κεφαλονιά, είχα εγγραφεί τότε στον Κεφαλαινιακό τότε. Και όλα μου τα χρόνια, δηλαδή τα παιδικά χρόνια, ήμουνα με μία μπάλα μπάσκετ στο χέρι. Ήταν μεγάλη αγάπη. Όταν μου έγινε η πρόταση. Δεν σκέφτηκα αυτό το κομμάτι, εντάξει, πέρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως είπα ότι πάμε να το κάνουμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε, γιατί δεν είναι ωραίο να αφήνουμε πράγματα. Ό,τι αφήνει, σε αφήνει. Ειδικά για ένα τόπο που είναι η μητέρα μου από εκεί, έχω και εκεί μεγαλώσει.
0: Βαριά κουβέντα και αυτή. Έτσι,
1: ό,τι αφήνει, σε αφήνει. Δεν ήθελα, που δεν είναι λόγο, να αφήσουμε αυτό το πράγμα να χαθεί. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το να παίζει η Κεφαλονιά να πρωτοστατεί στις εθνικές κατηγορίες. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο που να έμπαινε δυναμικά να αναλάβει, όχι μόνο να υπογράψει, να αναλάβει και την επόμενη μέρα. Φανταστείτε ότι δουλεύω όλη μέρα και ο χρόνος που ασχολούμαι με τον ΕΟΛ είναι 12 με 3 τη νύχτα. Κάθε μέρα.
2: Τρομερό.
1: Στέρνω επιστολές, στέρνω mails, κάνω τις επαφές. Ασχολούμαι από το πιο δύσκολο μέχρι το πιο απλό. Από το φαγητό που θα φάνε τα παιδιά. Εντάξει, δεν είμαι μόνος μου, είναι μια ολόκληρη διοίκηση που έχουμε, έτσι, 6-7 άτομα. Από τα 6-7 άτομα, οι 3-4 είμαστε πιο ενεργοί που ασχολούμαστε καθημερινά και έχουμε γίνει πλέον σαν οικογένεια και μιλάμε συνεχώς στο τηλέφωνο για να επιλύνουμε τα προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι και η προηγούμενη διοίκηση και που ήταν τα παιδιά, τα πάμε περίφημα. Έχουμε δηλαδή συνεργασία.
0: Ο Παγώνης
1: και ο Μάκης ο Κατσαίτης, που είναι και πάρα πολύ φίλος μου, και ο Μάρκος ο Τζουγανάτος, ο προπονητής. Όμως, πέρα από όλα αυτά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ένα πρόβλημα, ότι ήταν το πρόβλημα του προπονητή. Ο Μάρκος ο Τζουγανάτος όλα τα χρόνια δεν έπαιρνε ο άνθρωπος κάποια αμοιβή. Αυτό το έκανε επειδή το αγαπάει και το στηρίζει χρόνια όλο αυτό. Όμως πήρε μια απόφαση να μην συνεχίσει. Οπότε είχαμε και αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε ότι το κόστος μιανού προπονητή, ο Μάρκος το έκανε χορηγία σαν Μάρκος προς τον ΝΕΟΛ.
0: Σημαντικό. Αυτό, δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, δεν το βρίσκεις. Όχι.
0: Όχι.
1: Και εμείς, πέρα από το μπάτζετ των παιχτών που έπρεπε να στήσουμε, έπρεπε να βρούμε και προπονητή και να τον πληρώσουμε και να αυξήσουμε και άλλο το μπάτζετ, όταν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις δεν μπορούσαν, πηγαίνανε οι άνθρωποι πάντα στο όριο. Πάντα στο όριο. Εντάξει. Εγώ αυτό που έχω κάνει, έχω πει ότι δεν με νοιάζει αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή αν θα πάμε στη Β. Το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να σταθεροποιήσω την κατάσταση. Δηλαδή, να δούνε και οι προηγούμενες διοικήσεις ότι υπάρχει όλο αυτό το κλίμα το θετικό, ότι εγώ ως Άνσα Μόλις έχω φέρει πάρα πολλές χορηγίες στην ομάδα, λόγω της ιδιότητάς μου. Έχουν ανταποκριθεί, φανταστείτε, αν έχω 100 εταιρείες, δεν υπάρχει βασικά, να το πω αλλιώς, εάν έχω πάρει 50 τηλέφωνα και στα 50 τηλέφωνα δεν έχω πάρει καμία απόρριψη. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι άλλος μπορεί να δώσει 100 ευρώ, άλλος μπορεί να δώσει 1000 ευρώ, άλλος μπορεί να δώσει φαγητό, άλλος μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Όλοι όμως
2: κάτι δίνουν.
1: Κάτι δίνουν. Yeah. Οπότε, με τη γνώση που έχω στη διοίκηση των επιχειρήσεων και το δίκτυο που έχω και την προσωπικότητα που έχω δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο που μεγάλωσα και που αγαπώ, θέλω να δείξω ότι μπορεί να γίνει, γιατί η Κεφαλονιά είναι ένα δυνατό νησί, με παιδεία, έτσι, με παίχτες, με όραμα, με μυαλά, τα πάντα έχουμε. Τα πάντα, δεν μας λείπει κάτι. Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Μου έχει γίνει η πρόταση πάμπολες φορές.
0: Μιλάς.
1: Εντάξει, τα λέω όπως τα νιώθω.
0: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι, επειδή ναι. Εγώ κάνω και πολιτική εκπομπή, ναι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή είναι σημαντικό το ότι τα κάνεις όλα αυτά χωρίς να είσαι πολιτικός.
1: Δεν είμαι πολιτικός, όχι.
0: Και δεν θες.
1: Δεν ξέρω αν στην πορεία, εντάξει, με πολιορκούνε κάποιοι συγκεκριμένοι φίλοι, δεν έχω πει όχι ή ναι. Προς το παρόν όμως δεν προλαβαίνω, διότι η δουλειά μου είναι πολύ απαιτητική. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε από το απόλυτο μηδέν και είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής τροφίμων και ποτών στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκια.
0: Το ξέρω.
1: Ωραία. Όλα αυτά έγιναν από μένα, ας πούμε, χωρίς να έχω ένα υπόβαθρο οικογενειακό από πίσω να με στηρίξει. Όλα έγιναν με δουλειά. Έχω προσθέσει τώρα εκεί και τον μπάσκετ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Είμαι άνθρωπος που, αν ασχοληθώ με κάτι, θα θέλω να το πάω όσο πιο δυνατά και ψηλά γίνεται. Γι' αυτό και είπα ότι τον μπάσκετ θα το απογειώσω. Ό,τι δυσκολίες και να έχω βρει, θα τις κάνω στο πλάι. Όπως κάνω και με τη δουλειά. Στην πολιτική θέλεις χρόνο. Πρέπει να, δηλαδή, σίγουρα θα πάω καλά, το πιστεύω, γιατί έχω ένα δίκτυο ανθρώπων πολύ δυνατό. Αλλά δεν θέλω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τους. Οπότε, αν σκεφτώ ποτέ να ασχοληθώ και με την πολιτική, θα πρέπει κάτι να έχω αφήσει και να έχω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να το κάνω.
0: Ειλικρινές είναι αυτό, γιατί ασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι με την πολιτική αυτό. Που δεν έχουν χρόνο, είναι πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Είναι λάθος να μην το κάνουμε. Είχα σκεφτεί κάποια στιγμή με τον Σπύρο τον Γασπερνάτο, είχα εμπλακεί στο επιμελητήριο. Δυστυχώς ο κόσμος εδώ τα μπλέκει όλα και τα κάνει κομματικά. Δεν είναι όμως όλα κομματικά. Θεωρώ ότι το επιμελητήριο δεν θα έπρεπε να έχει σχέση με τα κόμματα. Το επιμελητήριο αφορά τη μεταποίηση, το εμπόριο και ούτω καθεξής. Δυστυχώς δεν πάμε σωστά σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και εγώ δεν ξανασχολήθηκα όταν είδα πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Στο μπάσκετ είμαι πρόεδρος, μπαίνω μπροστά. Το πρωί λέω, σκέφτομαι κάτι, το μεσημέρι το έχω υλοποιήσει. Δεν ρωτώ κανέναν. Και προχωράω έτσι.
0: Πολύ μου αρέσει
1: αυτό.
0: Αυτό. Είναι και δικιά μου φιλοσοφία. Να πας καλά, άμα αρχίσεις.
1: Λέω, πρόσεξε. Γίνεται και από τους υπόλοιπους έχω δώσει στο συμβούλιο, που είμαστε πολύ αγαπημένοι, ότι αν έχουν μια πρωτοβουλία, είμαι εκεί μαζί τους να την κάνουν. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι με πρωτοβουλία. Σίγουρα θα πω τη λέξη, το παίρνω πάνω μου. Τελείωσε. Ασχολήσουμε με κάτι άλλο. Εντάξει. Ο πρόεδρος δυστυχώς όμως πρέπει να ασχολείται με τα πάντα. Πρέπει να ασχολείται από το φαγητό, όπως είπαμε πριν, μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να φαντάσει το μυαλό σου. Και πρέπει όλα αυτά να γίνουν σύντομα, γιατί με τις μπλούζες, με τις εμφανίσεις, αλλάζουμε και εμφάνιση, θα τη δείτε, είναι πάρα πολύ όμορφες. Έχω επιμεληθεί του θέματος και θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Γιατί πέρα από τον προπονητή που έχουμε επενδύσει, που δεν σας είπα, είναι ο Ηλίας Ομούτσικος, που τον πήραμε, ένας μεσολογγίτης, που ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει από τις τοπικές κατηγορίες και έχει φτάσει στο μεσολόγγι μέχρι και την Α1.
0: Εσύ τον βρήκες.
1: Τον βρήκαμε εδώ, ναι, εμείς. Εγώ με τον Διονύση τον Μαρούλη, που είναι δίπλα μου. Και βασικά ο Διονύσης ο Μαρούλης ήταν ο άνθρωπος που ήθελε, που με έπιασε, που με βρήκε και που με πει με τον τρόπο του. Έλα, μου λέει, έτσι, παρότι είναι ο άνθρωπος 65 χρονών, έχει τσαγανό, έχει αγάπη, έχει γέλιο, γελάω μαζί του, περνάμε ωραία. Κάναμε και τη συνάβλια, κάναμε και όλα αυτά. Στην αρχή το πήραμε και είπαμε, πάμε και θα δούμε πού θα μας πάει όλο αυτό. Χαλαρά. Είχαμε σκεφτεί και πάμε και βλέπουμε, και άμα δεν ολοκληρώσουμε, το παρατάμε κιόλας. Πριν, λέω, φτάσουμε στις μεταγραφές. Εγώ όμως, όπως σας είπα, αφού από τη στιγμή που μπλέχτηκα, θα το πάω και θα το φτάσω όπου δεν μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου. Δηλαδή, δεν θα το αφήσω λεπτό. Το γουστάρω, μ' αρέσει, ναι. Το θέλω, είναι καλό για τον τόπο. Πρέπει να βοηθήσει όλη η τοπική κοινωνία. Είναι ό,τι πιο όμορφο να ασχολούνται μικρά παιδιά με τον αθλητισμό και θα σας πω και εγώ κάτι. Μου είπαν κάποια στιγμή να αφήσουμε την αντρική ομάδα και να ασχοληθούμε με το παιδικό τμήμα. Όταν εγώ ήμουν παιδάκι και έπαιζα σε παιδικές ακαδημίες, είχα πρότυπο τον προπονητή μου και την ομάδα. Πήγαινα και χάζευα τους αγώνες και έλεγα: θέλω να γίνω κι εγώ σαν αυτούς. Εάν κόψουμε από αυτά τα παιδιά τη μεγάλη την αντρική ομάδα, πιστέψτε με, δεν θα είναι το ίδιο.
2: Θα
1: χαθεί ο ενθουσιασμός, θα χαθούν όλα. Οπότε ο μεγάλος στόχος είναι να παραμείνουμε στην γάμα εθνική κατηγορία. Σίγουρα θα πρωτοστατήσουμε, είμαι βέβαιος. Δηλαδή θα είμαστε στην πρώτη τριάδα σίγουρα. Δεν το συζητώ, το δεσμεύομαι γι' αυτό.
2: Το λέω εκτός.
1: Όχι, είμαστε 8 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Έχουμε φτάσει ένα βήμα πλην την Α2. Για ένα τρίποντο χάσαμε τον αγώνα και δεν ανεβήκαμε να πάμε στην Α2. Έχουμε πάει και στη Β' οπότε. Με τον Καυκή, τον Παναγιώτο τον προπονητή, είχε γίνει μια αξιόλογη δουλειά με τα ηχθειοτροφία. Το λάθος σε εισαγωγικά είναι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι να ενώσουν. Δηλαδή, αν πάρω τμηματικά 2 από την προηγούμενη διοίκηση πριν από μένα, άλλους 2 από την προηγούμενη, άλλους, και κάνουμε την τέλεια ομάδα. Προσπαθώ όμως τώρα να ξαναφέρω τους ανθρώπους αυτούς που είχαν παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να το φέρεις ισορροπία. Είναι ένα καράβι έτσι, το οποίο δεν ξέρεις που θα πάει. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθώ και εγώ να μάθω ακόμα πράγματα. Μαθαίνω πράγματα ακόμα. Έχω μπει όμως στη σειρά μου. Το άγχος δεν έχω άγχος. Καταρχήν, πέρα από τον προπονητή που σας είπα, έχουμε πάρει τον Μάριο τον Τζέλο, τον οποίο τον πήρα από την Α2. Μια επιλογή του Ηλία του Μούτσου και του προπονητή. Εγώ δεν του είπα όχι. Άφησα λευκό στον προπονητή να στήσει την ομάδα. Η ομάδα είναι 100% του προπονητή. Δεν έχω επέμβει πουθενά. Διότι είναι αυτό που σας λέω. Ο καθένας το είδος του. Τον πρόσλαβα να κάνει αυτή. Το προσέλαβα να κάνει αυτή τη δουλειά. Του έδωσα την ευθύνη. Αυτός έχει και την ευθύνη. Έχουν γίνει 2 φιλικά με την Άρτα. Κερδίσαμε πάρα πολύ χαλαρά με 30 περίπου πόντους διαφορά. Και αφαιρέσαμε και τον Τσέλο, τον Μάριο, τον παίχτη αυτόν, διότι μπορεί, εντάξει, να έφτανε και το σκορ, δεν ξέρω πού θα έφτανε, είχε το παιδί όρεξη, δεν έχανε τίποτα. Λοιπόν, μακάρι να είναι γερός, δυνατός, να συνεχίσουν όλοι οι παίχτες να παίζουν με αυτή την ένταση. Εάν δείτε και σας στείλω βιντεάκι από την προπόνηση, θα πάθετε πλάκα. Ο προπονητής τους έχει τεντώσει πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνώστης. Γι' αυτό πιστεύω πολύ. Πρώτα απ' όλα πιστεύω για την επιλογή του προπονητή που έχω κάνει, ότι θα με βγάλει ασπρό πρόσωπο. Και τα υπόλοιπα παιδιά, τα 7 που έχουμε πάρει, συν τα 3 που ήταν ο Μαρούλης, ο γιος του που είναι χρόνια, που ήταν έτσι και αλλιώς. Έχουμε 3 σύνολο παιδιά που είναι από το Λιξούρι, συν 7 που έχουμε κάνει μεταγραφές. Είναι όλα μεταγραφές, όλα με χρήματα, οπότε. Βάλε εδώ τώρα να καταλάβετε φορτίο.
2: Και οι 10.
1: Σχεδόν οι 8-9 είναι με αμοιβή, γιατί είναι επαγγελματίες. Βιοπορίζονται από αυτό το πράγμα τα παιδιά που έχουμε φέρει. Δεν τους έχουμε φέρει για πλάκα. Έχουμε μισθοδοσία κανονική.
0: Απίστευτο είναι
1: αυτό. Είναι πολλά χρήματα. Ναι, αλλιώς δεν μπορείς να σταθείς σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί είχα ρωτήσει και παλιά. Για να γυρίσω την κάμερα. Είχα ρωτήσει και παλιά. Τα έξοδα, γιατί εσείς όταν είσαστε σε μια υψηλή κατηγορία, θα πρέπει να μετακινήσετε και να έχετε παιχνίδια εκτός έδρα για να μπορείτε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα της επαρχίας. Το πρόβλημα της επαρχίας είναι το πρώτο, ότι δεν βρίσκεις εύκολα παίχτες, διότι από όλη την Κεφαλονιά 3 παίχτες έχουμε από εδώ. Οπότε φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι. Έχουμε μόνο 3 παιδιά. Ωραία. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι οι μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις είναι πανάκριβες. Ξενοδοχεία, εισιτήρια. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αργό δίπλα μας. Της προσπάθειας είναι η Λεβάντε Φέρης. Βοηθάει στις μετακινήσεις της αντρικής ομάδας μέχρι και πέρυσι. Θα δούμε φέτος. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις να δούμε τι θα κάνει. Και από εκεί και πέρα έχουμε άλλους χορηγούς που αναλαμβάνουν κάποια έξοδα στο κομμάτι της διαμονής εκτός. Οπότε φανταστείτε, είναι ένας κικαιώνας. Δεν είναι μόνο η αμοιβή.
0: Όλα αυτές οι επαφές γίνονται
1: όλα.

0: εδώ Διονύση. Και συμπάθησε πολύ όλη την προσπάθειά μας και μας άκουσε. Και παιδιά, πήραμε μια πολύ μεγάλη χορηγία και βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό. Και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι ο Χριστίδης, ο κύριος Χριστίδης, που θα είναι δίπλα μας, μας είπε και σε άλλα πράγματα. Οπότε θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάει το μυαλό σας. Μπορεί να πάμε σε 10 να ζητήσουμε μια βοήθεια και να έχουν οι άνθρωποι και να μην πάρουμε κάτι, αλλά να μπορούν να δώσουν. Δεν πάμε τώρα κι εμείς να ζητήσουμε κάποια χρήματα σε άνθρωπους που δεν τα βγάζουν πέρα, έτσι, είναι κατανοητό. Και αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 10 λεπτά έδωσε ένα νούμερο που δεν πάει το μυαλό σας. Λοιπόν, τόσο απλά. Τρομερό. Τον ευχαριστώ θερμά οπότε, και σαν αυτόν οπότε φαντάζομαι είναι και άλλοι άνθρωποι. Απλά ήθελαν έναν άνθρωπο που να είναι λίγο πιο εξωστρεφής, να μπορεί να βγει να μιλήσει. Να μην είναι ένα κλειστό κύκλωμα όπως ήταν λίγο πριν στο Λιξούρι. Καταρχήν, εγώ την αγαπώ, τη λέω, επειδή ο μισός είμαι Λιξουριώτης, είναι μια ομάδα της Κεφαλονιάς πρώτα απ' όλα. Εντάξει, έτσι την παρουσιάζω. Της Κεφαλονιάς είναι ομάδα, όχι του Λιξουρίου. Εντάξει. Το ότι ιδρύθηκε εκεί το 1991 και το 1998 είχε την πρώτη της επαφή με ανδρική ομάδα στην κατηγορία. Εντάξει, είναι ένας ιστορικός σύλλογος, έχει κάνει πράγματα, όπως είπαμε και πριν. Οπότε εκείνο που θέλω να κάνω είναι να φέρω ανθρώπους να γνωρίσουν τη δουλειά μας. Από τις προηγούμενες διοικήσεις έχει γίνει τρομερή δουλειά και στο κομμάτι του γηπέδου. Έχει περάσει 200.000 από ΕΣΠΑ η κατασκευή του, παρκέ, μπασκέτες και όλα τα σχετικά. Το γήπεδο είναι φοβερό. Αν μπορέσω και εγώ στα χρόνια που θα είμαι, όσο είμαι, θα μπορέσω και μπορώ και περνάω το χέρι μου, θα κάνω και άλλα πράγματα, παρεμβάσεις. Προέχει όμως να παραμείνουμε στην κατηγορία, να πρωτοστατήσουμε σε αυτή, γιατί δεν έχει μόνο νόημα να μείνεις στην κατηγορία. Αν δεν είσαι και δυνατός, δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά οι υπόλοιποι όσοι έχουν μπει για να είναι μαζί σου. Εγώ η άποψη δική μου είναι ότι όσο πιο ψηλά το πάω, τόσο πιο καλά θα τα πάμε, γιατί όσοι μπαίνουν και πιστεύουν σε αυτό το όραμα, δεν θα κολλώσουν, να το πω εισαγωγικά, στο όταν έρθει η ίστατη ώρα να δώσουν μια έξτρα βοήθεια παραπάνω στο να πάμε μία ή δύο κατηγορίες πάνω από αυτή που είμαστε σήμερα. Είναι ένας αγώνας που θέλει πολύ βοήθεια και πολύ στήριξη από πολλά μέτωπα. Εγώ σαν Σαμόλης μέσω της εταιρείας μου είχα δηλώσει όταν μπήκα το ποσό που θα διαθέσω και έτσι και το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι. Όμως είπα ότι με τη δουλειά μου πάμε να δούμε, να βάλω το πρόσωπό μου μπροστά, τι άλλο μπορούμε να μαζέψουμε. Και όντως αυτό το κομμάτι έχει βγει και πάει πάρα πολύ καλά. Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά, έχουν περίπου 3 ώρες προπόνηση το βράδυ και 2 το πρωί. Ναι, και σε πολύ έντονο ρυθμό. Πολύ έντονο ρυθμό, φοβερό. Μας λείπει αυτή τη στιγμή, τα παιδιά έχουν ζοριστεί γιατί έχει πολύ υγρασία το γήπεδο και κάνει και πολύ ζέστη. Είμαι στις συζητήσεις με κάποιους φορείς και με κάποιους ανθρώπους μήπως αναλάβουμε εμείς να βάλουμε ψήξη μέσα στο γήπεδο, να πάρουμε 3 μηχανήματα που χρειάζονται. Θα το δούμε και αυτό, είναι μέσα στα σχέδιά μας.
1: Είναι υψηλό κόστος.
0: Είναι υψηλό κόστος, αλλά θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Το ψάχνουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει υψηλό κελί. Εάν υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και με αγάπη, όλα θα γίνουν. Ναι. Η Κεφαλονιά, μην ξεχνάτε, είναι από τα πρώτα νησιά σε καταθέσεις, έτσι. Δηλαδή, δεν μας λείπουν τα χρήματα.
2: Εντάξει.
0: Εμένα, έτσι, όταν σου λένε ότι είναι στα πρώτα νούμερα, έτσι, βάσει του πληθυσμού που έχει, είμαστε στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Και έχουμε ένα πληθυσμό 35-40.000 κατοίκους σε όλη την Κεφαλονιά, εγώ σας λέω.
1: Καλά πάει η οικονομία μας.
0: Πάει πολύ καλά η οικονομία μας. Το θέμα είναι να μην μιζεριάζουμε. Να μην λέμε και δεν έχει κόσμο και έφυγε ο κόσμος και έκλεισε το ένα, έκλεισε το άλλο. Αν είχα κάνει και εγώ το ίδιο, να μην αναλάβω αυτή την ευθύνη, θα είχε κλείσει και αυτό το κομμάτι και θα ήταν τελείως έρημο το κομμάτι αυτό. Και τα παιδιά, έχουμε 135 ψυχές, τα μικρά τα παιδάκια μας. Έχουμε 135 παιδάκια. Τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουν εικόνες. Πρέπει να βλέπουν την αντρική ομάδα, να την έχουν πρότυπο. Τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε αγώνα σχεδόν έρχονται όλα τα μικρά και παρακολουθούν τι γίνεται εκεί. Και πιστεύω ότι όσο περισσότερο υπάρχει αυτή η τριβή, τόσο πιο πολύ να βγουν και 5-6 ταλέντα, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα υπόβαθρο εσωτερικό της ομάδας με δικά μας παιδιά. Έχουμε αποτύχει σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε δικά μας παιδιά και καλούμαστε τώρα να πληρώνουμε έτσι και να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία που είναι κοστοβόρα, όπως είπαμε, πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε με αυτό το κομμάτι.
2: Εντυπωσιάστηκα.
1: Να πάμε να δούμε και έναν αγώνα.
0: Πραγματικά είσαι καλεσμένη.

0: έρθετε όποτε θέλετε, να δείτε έναν αγώνα, να δείτε τη δουλειά τη σοβαρή που έχει γίνει. Θα πάθετε πλάκα με τη διαφορά δηλαδή που θα δείτε από μια πιο μικρή κατηγορία.
1: Αν θέλετε άδεια αγώνα τώρα να τη βγάλω, θα έρθει στο παιχνίδι.
0: Θα έρθει στο παιχνίδι.
1: Ναι. Να, πότε να
0: 4 Οκτωβρίου είναι με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Είναι ένας δύσκολος αγώνας γιατί είναι όλα νέα παιδιά, ηλικίας 17-20 ετών. Είναι από ακαδημίες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού. Εντάξει, και εμείς όμως είπαμε έχουμε πολύ δυνατούς παίχτες.
1: Έχουν το γεράσιμο εδώ.
0: Εγώ είμαι πορωμένος και βλέπω και αυτούς και τρελαίνομαι περισσότερο γιατί βλέπω. Λέω προχθές στο Τζέλο το Μάριο που έτυχε να ήταν εκεί. Του λέω ρε Μάριο, ξέρεις, έχουμε ένα παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Να δούμε λίγο με τα εισιτήρια γιατί είχαμε ένα θέμα. Μήπως δεν πάμε. Η Παναχαϊκή είναι Β. Ναι, η Παναχαϊκή είναι στη Β. Του λέω να σου πω και κάτι, ξέρεις, μήπως να μην πάμε και φάμε και καμιά τριαντάρα τώρα και γελάει και ο κόσμος μαζί μας και εσείς τεντωθείτε και τραυματιστείτε. Μου λέει πρόεδρε, το έχουμε. Κάνεσαι το και στο λέω εγώ, θα πάμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το θέλουν και αυτοί τόσο πολύ, έτσι, και δεν μασάνε. Τι να πω εγώ, είμαι άρρωστος με αυτό το πράγμα. Εγώ το θέλω, το αγαπώ, είπαμε και γι' αυτό και το κάνω. Και σας είπα κιόλας, έτσι, οι ώρες που δουλεύω είναι 12 με 3.
1: Του στέλνω. Πότε κοιμάσαι,
0: 3 με 9.
1: Α, 3 με 9.
0: Αυτό κοιμάμαι. Εντάξει. Και το πρωί μετά δουλεύω στην εταιρεία που είμαι ενεργό μέλος, στη δικιά μου την εταιρεία.
1: Τη γυναίκα σου πότε βλέπεις.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνο. Αλλά ναι, είναι πολύ δύσκολο. Και αν δεν το αγαπάς, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να μπλέξεις με αυτό. Δεν είναι το του τύπου ότι ξέρεις, ανέλαβα μωρέ μια ευθύνη, εντάξει, έγινα πρόεδρος, ξέρω εγώ, ή μπήκα στο ΔΣ. Και εντάξει, ό,τι είναι τώρα, ας βγει. Είναι και οι υπόλοιποι. Εντάξει, όλοι θα πάρουν εμένα, αν πούνε είναι αυτό το πράγμα. Και έτσι πρέπει. Ένας είναι ο αρχηγός, οι άλλοι είναι δίπλα, ένας θα πάρει την τελική απόφαση, ένας θα πάει μπροστά, ένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Χαίρομαι και παυξάνω γιατί έχω βαρεθεί, τώρα θα ακουστεί λίγο έτσι κάπως το δίκαιο της πλειοψηφίας, όταν προσπαθείς να δικήσεις κάτι
0: δεν
1: και ακούγονται 100 φωνές και θέλει ο καθένας να πει δημοκρατικά τη γνώμη του, είναι εφικτό σε ένα βαθμό. Την απόφαση την παίρνει ένας. Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Και όταν περιμένεις να σου δώσουν την απόφαση 100 άνθρωποι, συνήθως όλα πάνε πίσω και δεν γίνεται τίποτα. Άρα σε κλεγούν για να έχεις και έναν αποφασιστικό ρόλο. Να μπαίνεις μπροστά και πρωτοβουλίες.
0: Ο Διονύσης ο Μαρούλης, επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι 18 χρόνια στην ομάδα και την αγαπάει πάρα πολύ. Ο λόγος που ήθελε να μπω και είμαι σίγουρος είναι αυτός. Καταρχήν είμαι ένα αγαπητό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία. Είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος που δεν χρωστάω χάρη σε κανέναν. Δεν είχα σχέση με κομματικά όπως μου είπες.
1: Εγώ ξέρω από όταν ξεκίνησες.
0: Εσύ με ξέρεις από όταν ξεκίνησα. Οι ρίζες μου όμως, για να γνωρίζετε, ο πατέρας μου ξεκίνησε από το ορφανοτροφείο Αργοστολείο. Δηλαδή από εκεί ξεκινήσαμε. Δύσκολα χρόνια, έτσι. Οπότε φανταστείτε ότι ό,τι έχει γίνει από μένα, πόσο δύσκολο είναι. Οπότε όταν μου λένε αν φοβάσαι, τι να φοβάμαι. Ξεκίνησα από το απόλυτο μηδέν, μείον μάλλον, και έχω κάνει ό,τι έχω κάνει και σήμερα κάνω και αυτό. Αυτό μου δίνει ένασμα και αγάπη να συνεχίζω και είναι ένα μήνυμα προς τα έξω ότι πάντα πρέπει να προχωράμε, δεν πρέπει να παρατάμε τα όνειρά μας, πρέπει να κάνουμε όνειρα, να μην σταματάμε να κάνουμε όνειρα και όλα στη ζωή μπορούν να συμβούν. Όπως και εγώ κατάφερα να κάνω αυτό, όπως βρήκα τυχαία αυτό το χορηγό και έδωσε αυτή τη μεγάλη χορηγία απέναντι στο μαγαζί μου, πηγαίνοντας να του δώσω μια κάρτα των 100 ευρώ και αυτός έδωσε ένα ποσό που δεν πάει το μυαλό σας. Όλα στη ζωή μπορούν να συμβούν. Εάν καθίσεις μέσα στο σπίτι και απλά λες κουβέντες, λόγια και αυτά, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Και στο Λιξούρι που το αγαπώ.
1: Θα σε πληρώνω για να έρχεσαι στο ράδιο και θα μου κάνεις και ιδιωτικές συνεδρίες, όχι σε μένα, εγώ με τις δικιά σου φιλοσοφίας, αλλά γενικά σε πάρα πολύ κόσμο που πρέπει να τους τα πεις αυτά, γιατί πραγματικά πρέπει να τα ακούσουν αυτά. Εκτός από τις δραστηριότητες σου, θα σου πρότεινα να μιλάς περισσότερο, να σε ακούει ο κόσμος. Να σε ακούει ο κόσμος, γιατί αυτά που λες θα βοηθήσουν πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος κλείνεται στο καβούκι του και χάνει την ελπίδα του και δεν προχωράει.
0: Την ελπίδα δεν πρέπει να τη χάνουμε, πρέπει να αγαπάμε και να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό που έχουμε ως στόχο. Εγώ ας πούμε από μικρό παιδί, είμαι και εδώ τυχερός εισαγωγικά, μου άρεσε να αγοράζω και να πουλάω, αυτό σκεφτόμουν. Ήθελα να είμαι έμπορος, μου άρεσε αυτό. Δηλαδή τα παιδικά παιχνίδια που είχαμε τα ξαδέρφια μου είχαν να κάνουν. Πουλάγαμε κάτι, αγοράσαμε κάτι, κάναμε κάποια εκεί μαγαζάκια και καλά. Και μου άρεσε το, η συναλλαγή, το αλυσβερίσι, η τράμπα, να σου το πω λαϊκά. Εντάξει. Όταν μεγάλωσε και πήγα και εγώ δούλεψα σε κάποια εταιρεία και είδα πωλήσεων και πήρα από εκεί στοιχεία, είδα ότι αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που μου το δείχνουν, μου άρεσε που μου το έμαθαν, μου άρεσε που μου έδειξαν κάποια πράγματα, αλλά είπα με το δικό μου το μυαλό, αυτοί το κάνουν λάθος. Αυτοί έχουν φτάσει να κάνουν ένα χι ποσό, εγώ μπορώ να κάνω 5 φορές από αυτό το ποσό και το έκανα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, είναι καλό να παίρνουμε κάτι από, από σένα ή από τον οποιοδήποτε και αν έχουμε το ταλέντο, γιατί όλοι έχουν ένα ταλέντο μέσα μας, όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ένα ταλέντο, το πιστεύω αυτό, το βγάζεις και σου πάει. Μπορεί να μην σου πάει, μπορεί να σου πάει. Εγώ το 14 όταν άνοιξα ήρθα αντιμέτωπος με capital control, κρίση, μνημόνια.
2: Τη χειρότερη περίοδο.
0: Τη χειρότερη περίοδο. Δεν πήρα δάνειο, δεν έχω πάρει δάνειο ποτέ, γιατί πήγα να πάρω δάνειο όταν άνοιξα. Η εύκολη λύση είναι αυτή που έχουμε μάθει από το σπίτι μας. Πάμε στην τράπεζα να πάρουμε ένα δάνειο. Όχι, δεν είναι αυτό. Με δουλειά γίνονται όλα. Εγώ ξεκίνησα με κάποια λιγοστά χρήματα που είχα μαζέψει από οικονομίες μιας ζωής, συν ένα μπλοκ επιταγών που πήραμε 1000 ζόρια από τον φίλο μου που δεν είναι και σήμερα στη ζωή, τον Νικόλα που δούλευε τότε παλιά στην Εθνική και τον αγαπώ και πάρα πολύ και μας έχει λείψει. Λοιπόν, μου είπε τότε, του είπα την αλήθεια, του λέω Νίκο, δεν έχω άλλα χρήματα, ό,τι έχω το έχω δώσει, ένα μπλοκ επιταγών θέλω να μου βγάλεις, να κόψω κάποιες επιτάγες και σου υπόσχομαι δεν θα σου ζητήσω άλλο αν δεν πληρώσω το πρώτο μπλοκ. Μου έδωσε ένα μπλοκ, έκοψα 200.000 περίπου χωρίς να τα έχω. Δούλεψα, τα έβγαλα και σήμερα φτάσαμε έτσι εδώ. Αυτή είναι η ιστορία μου. Οπότε πρέπει όλοι να προσπαθούν, γιατί δεν υπάρχουν στα όνειρα, ξέρεις, όρια. Όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και αυτοί οι πιο πλούσιοι του πλανήτη μπορεί να ξεκίνησαν από κάτι χειρότερο από εμάς. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι βρήκανε περιουσίες. Μην ξεχνάτε ότι από τους... Μέσα στη δεκάδα των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου, αν γνωρίζετε, οι 4-5 είναι αυτοδημιουργητοί. Αυτό λέει πολλά.
1: Και ο Νάς, αυτοδημιουργητής.
0: Αυτοδημιουργητής, λοιπόν. Τέλος πάντων, το καμάρι και η χαρά είναι ότι και η δουλειά πάει καλά. Και συνεχίζουμε και τα παιδιά που έχω στη δουλειά, τα έχω πολλά χρόνια, έχουμε γίνει οικογένεια. Δεν έχω αφήσει καμία συνεργασία από αυτές που έχω. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα που είναι ιστορικά, όπως πήραμε αντιπροσωπεία πρώτη φορά στην Κεφαλονιά του Ηνοποιού Σκλάβου. Πρώτη φορά ένα δίκτυο παίρνει αποκλειστικά ένα ηνοποιείο, που σημαίνει και αυτό κάτι, είναι μια νίκη για εμάς. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στη Λουξ των αναψυκτικών του κ. Μαρλαφέκα από την Πάτρα. Και αυτό είναι μια δικιά μας δουλειά. Έχουμε πάρα πολλές, θέλω να πω, συνεργασίες και αντιπροσωπείες πλέον που στηρίζουμε. Είδαν όλη αυτή την αγάπη που έχουμε και το μεράκι για τη δουλειά μας. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω άστο και θα δούμε. Δεν λέω τη λέξη πότε θα δούμε. Λέω ή θα το κάνουμε ή θα το αφήσουμε. Αυτό είναι. Και το καμάρι είναι ότι αυτή η δουλειά, αυτή η αγάπη, όλα αυτά, όταν έτσι κλήθηκα να πάρω τον ΕΟΛ και ξεκίνησα να παίρνω, έφτιαξα μια λίστα με τους πιο κοντινούς συνεργάτες που έχω και λέω να χτυπήσω πόρτες. Τι μπορώ να πάρω από τον καθέναν, να πάρει και αυτό την προβολή του μέσα στο γήπεδο. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, λέμε θα μας δώσεις κάτι και εμείς θα δώσουμε μια προβολή σε σένα. Στην μπλούζα θα είναι, στις προθέρμανσεις στην μπλούζα θα είναι, στο γήπεδο θα είναι, όπου και θα είναι. Όταν είδα όλα τα τόσο καλά θετικά σχόλια και τα τόσα ναι, είπα ότι να και μια επιβράβευση των κόπων μου. Οπότε χαλάλη όλο αυτό το πακέτο να το κάνω δώρο στην ομάδα μου, στο Λιξούρι που αγαπώ τόσο πολύ. Και να δώσουμε αγάπη και ελπίδα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην αβεβαιότητα. Γιατί και πολλοί γονείς με έβρισαν και μου έλεγαν τι θα γίνει, να μην τα παρατήσετε, να μην σταματήσει η ομάδα. Είναι ευκολία για τα παιδιά μας, θέλουμε να έρχονται και όλα ούτω καθεξής. Έχουμε δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε, θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει.
2: Όλα καλά θα πάνε.
0: Θεωρώ ότι πάνε, και να μην πάνε θα βρούμε τους ανθρώπους να τα κάνουμε να πάνε.
1: Μας
0: αυτό.
1: Πίσει,
0: αυτό. Παιδάκι, αυτό. Δεν γίνεται να μην πάνε καλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Γενικά μας πείθεις.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, είμαι ειλικρινής, προσπαθώ πάντα να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν είμαι άνθρωπος φαφλατάς. Το πιστεύεις, παιδί μου, αυτό που λες, κατάλαβες. Αυτό.
0: Το πιστεύω πολύ.
1: Το εκπέμπεις με κάθε σου κύτταρο.
0: Και φανταστείτε ότι όταν είπα το ναι.
1: Εγώ έχω δει στην Αλφα Εθνική τον Νόλι τώρα ήδη.
0: Εντάξει, μακάρι να πάμε και εκεί. Μακάρι να πάμε και εκεί. Μου δίνουν, σας είπα, δύναμη τα παιδιά που τα βλέπω από την εμπειρία που έχω. Ότι είναι τόσο πολύ καλή δεμένη ομάδα και στη μέρα.
1: Πολύ τυχερός είναι ο Νόλι, θα πω.
0: Ναι. Αμοιβαίο.
1: Πολύ τυχερός.
0: Ήμουν χρόνια στη διοίκηση, προσπαθούσα να βοηθάω όσο μπορούσα. Όμως αυτό που δεν κατάλαβαν ποτέ είναι, τους έλεγα ότι, έτσι να το αποσαφηνίσω και αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι μα τώρα τι έγινε και έγινε το, έχεις κάνει ένα νησί άνω κάτω. Έχεις κάνει την Κεφαλονιά να παίζει παντού. Ναι, και πριν, δεν μπορούσα να το κάνω. Γιατί δεν είχα μπει μπροστά. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Μπαίνω μπροστά και σηκώνω και το τηλέφωνο και δίνω τη δύναμή μου όλη. Τώρα από πίσω, τι να κάνω. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω εσένα που δεν με ξέρεις ή που δεν ξέρει τι είναι ο Νεόλ και να ζητήσω κάτι για μια ομάδα που δεν γνωρίζει. Όλοι ξέρουν το Σαμόλι Γεράσιμο αυτοί που ανταποκρίνονται. Στη συνέχεια θα μάθουν και τον Νεόλ. Αυτό είναι το στοίχημα όλο.
1: Ωραιότατα.
0: Έτσι.
2: Ωραιότατα.
0: Αυτό.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει κάνει.
2: Χαμός έχει γίνει.
1: Χαμός.
2: Η ομάδα πετάει.
0: Η ομάδα πετάει και θα πετάει και να είναι καλά και η γη στα παιδιά με νοιάζει.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να μην έχουν τραυματισμούς. Εμείς να είμαστε καλά, να μπορούμε να στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Καθημερινά με ένα τηλέφωνο να βρίσκουμε λύσεις. Ακόμα.
1: Τι ώρα σε παίρνουμε, 12 με 3 σε παίρνουμε.
0: 12 με 3 δουλεύω και στέλνω επιστολές. 12 με 3 είναι το κομμάτι των επιστολών προς τις εταιρείες μου. 12 με 3. Συνάμα θα μπω στην ομαδική να στείλω κάποια πράγματα αν θέλω να μου κάνουν το πρωί. Ή ο Μάκης ή η Μέμα Ιδέρε που είναι πιο κοντά μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Α, είσαι με τη Μέμα.
0: Είναι και η Μέμα στη διοίκηση. Είναι και ο Μπάμπης ο Κατσιβέλης που και αυτός βοηθάει. Έχω 2-3 άτομα που είναι δίπλα μου που θα διαδώσω κατευθύνσεις και θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
1: Η Μέμα ξυπνάει 6 ώρα το πρωί και 12 με 3.
0: Η Μέμα είναι.
1: 12 με 3 μιλάει με το Μάκη και μετά ξυπνάει.
0: Μα μου λέει, μιλάμε πιο πολύ μαζί παρά με τον άντρα μου. Μου λέει. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό θα μπει στο το νερό, θα μπει στα βλάκι. Είναι απλά ότι φανταστείτε ότι πριν 2 μήνες, όταν είπα το ναι και όταν. Βγήκα έτσι, με έκλεξαν πρόεδρο. Δεν υπήρχε παίκτης, δεν υπήρχε προπονητής, δεν υπήρχε βοηθός προπονητή, δεν υπήρχε τίποτα. Είχαν λήξει τα συμβόλαια, γιατί τα συμβόλαια όπως γνωρίζετε είναι μέχρι τον Αύγουστο. Εντάξει. Οπότε όταν εγώ είπα το ναι και είχα ένα μηδέν απέναντί μου. Δηλαδή ήταν όλα στο μηδέν. Και έπρεπε όλα αυτά να τα ξανακάνουμε από την αρχή. Είχα καθοδήγηση και από τον Κοσμά του Μουρελάτο που και αυτός μπορεί να μην είναι στη διοίκηση αλλά βοηθάει πάρα πολύ και από τον Διονύση που είναι έμπειρος και κατευθύνει και μαθαίνω και εγώ τώρα και βάζω και το δικό μου έτσι μυαλό σε όλο αυτό και το τρέχω με ένα διαφορετικό τρόπο. Κάτι βασικό που άλλαξα είναι ότι κάθε χορηγία που μπαίνει ανεβαίνει ένα ευχαριστήριο στην σελίδα του Νεόλ στο Facebook. Και όλο αυτό έχει βοηθήσει γιατί το βλέπεις εσύ, ναι. Σου αρέσει, το βλέπει ο άλλος, σου λέει την άδεια να μπω κι εγώ. Είναι μια μορφή διαφήμισης. Είναι μια παρακίνηση όλο αυτό. Μπήκαν τόσα εστιατόρια και ο ένας έμπαινε, μπήκε ο άλλος. Τα κρεοπολία, έτσι είναι ο φίλος μου ο Μπάμπης ο Λουράντος που στηρίζει πάρα πολύ, μας δίνει δωρεάν παιδιά το παιδί να είναι καλά τις μερίδες. Έχουμε επιλέξει και μαγειρεύουμε εμείς πλέον στα παιδιά. Μαγειρεύουμε εμείς.
2: Στους παίχτες.
1: Ποιος μαγειρεύει?
0: Η ομάδα. Εμείς έχουμε βρει κάποιους ανθρώπους σε συνεργασία πάντα με καταστήματα του Λεξουρίου. Είτε είναι το άκρο γυαλί, είτε είναι.
1: Α, το καθένα στέρνει μια φορά.
0: Το καθένα. Ναι, βοηθάνε και αυτοί. Αλλά πέρα από αυτό, παίρνουμε την πρώτη ύλη. Έτσι ώστε να πέφτει το κόστος. Το ξεκινήσαμε από πέρυσι. Μια πρωτοβουλία που είχαμε με τον Μάικ τον Κατσαίτη, το φίλο μου. Είδαμε ότι πέφτει πολύ. Παιδιά, το κόστος, εάν μαγειρεύεις εσύ με το να το παίρνεις έτοιμο, παράδειγμα, μέσα σε μια σεζόν μπορεί να είναι και 10.000 κάτω. Οπότε έχουμε πάρει χαρτί και στυλό και κάνουμε εξισώσεις όλη μέρα. Όχι μόνο για να μην δώσουμε στο τάδε κατάστημα κάποια λεφτά. Εμείς δεν είμαστε μια επιχείρηση που εμάς μας νοιάζει να επιβιώσουμε. Αυτή τη στιγμή μας νοιάζει να βγει η βιωσιμότητα, γιατί δεν υπήρχε κάποιο υπόβαθρο χρημάτων από πίσω να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Οπότε όλο αυτό είναι 100% πάνω μας. Οπότε το φαγητό, που είναι ένα αρκετά κοστοβόρο ζήτημα, έχουμε αναλάβει και το κάνουμε με πρώτη ύλη. Λοιπόν, όταν μπήκε ο Μπάμπης ο Λουράντος από πέρυσι που έχει μπει, φέτος μπήκε και ο Χρήστος, ο Κλουμπής. Ανταποκρίθηκε αυτός στο κάλεσμά μου αμέσως και αυτός κύριος με τη μία. Ανταποκρίθηκε και ο Βαλιάνος μετά ο Παναγής. Αυτό σας λέω. Καταλάβατε, όλο αυτό βοηθάει. Έτσι, μπράβο. Γιατί όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το καλό, αλλά δεν τους έχουμε προσεγγίσει.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Οπότε το ένα σκέλος ήταν να ανανεώσουμε τις διαφημίσεις με τους χορηγούς που ήδη είχαμε. Το δεύτερο κύμα είναι να βρούμε νέο αίμα, νέους ανθρώπους στο να ενταχθούν σε αυτό και να τους δώσω και εγώ που είμαι. Είναι αυτό που είπες, με βλέπεις με ένα απορρομένο, οπότε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνω τις επαφές για να φέρω κόσμο. Να φέρω,
1: σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Έτσι που μιλάς,
0: να μην πάμε ξερά να πούμε θέλουμε απλά μια χωριά, αν θέλετε να βάλουμε. Εκεί να βαγίσαμε. Αν δεν του παρουσιάσει το ότι θα πάμε στην Α1 Εθνική, θα του ισοπεδώσουμε όλου, θα τα διαλύσουμε όλα, θα πούμε πρώτη τον πρώτον, ο άλλο δεν θα σε πάρει σοβαρά. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Να γίνετε και εσείς χορηγοί. Υπάρχουν και χορηγοί που δίνουν είδος, οπότε. Δεν είναι απαραίτητα να δώσουν κάποια χρήματα.
1: Θα παίζει εσύ με το βιολί να ξεκουράζονται.
0: Ετοιμάζουμε και τα τηλεοπτικά μας για το κανάλι του YouTube που ήδη είχαν φτιάξει με το Μάκη το Βολτέρα που ήταν εκφωνητής. Να δούμε αν φέτος ο Μάκης θα μας κάνει την τιμή να έρθει. Γιατί οι αγώνες όλοι μεταδίδονται στο κανάλι του YouTube.
2: Ζωντανά.
0: Ναι. Παιδιά, σας λέω, είναι πάρα πολύ επαγγελματική δουλειά. Και την είχαν κάνει με πολύ αγάπη και μεράκι οι προκάτοχοί μου. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Εγώ γράφω την ειδική μου ιστορία από τώρα και μέχρι όπου φτάσουμε.
1: Λοιπόν, Μάκη, είμαστε κατάπιες. Δηλαδή δεν πήραμε
2: πρέπει να το επικοινωνήσετε όμως αυτό. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό ότι μεταδίδεται ζωντανά εκπομπή.
1: Ούτε εγώ το γνώριζα.
2: Καλό είναι αυτό που
0: θέλω. Λάιβ,
1: λάιβ. Το Μάκη το άκουσα και έχω φιλοξενήσει όλους τους πρόεδρους του νέου.
2: Αυτό είναι σημαντικό πράγμα.
1: Παιδιά, φάουλ, αυτό δεν μου το είχατε πει. Τι να πω.
0: Είναι βασικό γιατί πρέπει, εάν δεν αγαπήσουν άνθρωποι αυτό το πράγμα. Όπως το αγαπώ και εγώ και όπως το αγαπάνε και άλλοι σαν εμένα, εγώ και ας πούμε, όταν δεν μπορούσα να πάω στο γήπεδο, γιατί αγώνα δεν χάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν έχανα έτσι κι αλλιώς. Όταν δεν μπορούσα να πάω, ήμουν τρελαμένος. Δηλαδή δεν πήγα, αλλά έχω να το δω, λέω.
2: Ναι, σωστά.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ας πούμε. Ναι. Βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω τον αγώνα. Αλλά και να τον χάσω,
2: θα
0: τον δω μαγνητοσκοπημένα το βράδυ να ηρεμήσω να τον δω. Γιατί ρε παιδιά, η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά. Είναι να κάνεις και τα χόμπι σου, αυτά που σου άρεσαν. Οπότε, όπως σκέφτομαι εγώ, είναι σαν εμένα εκατομμύρια άνθρωποι που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Οπότε το κάνανε, οι προκάτοχοι μου ξαναλέω, το κάνανε για αυτό το λόγο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο πιο επαγγελματικά γίνεται αυτό το πράγμα, διότι είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική και να είμαστε και αντάξιοι όλων αυτών των χορηγών που μπαίνουν και ενισχύουν όλη αυτή την προσπάθεια. Σήμερα είναι η Intercars, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη μεγάλη εταιρεία. Και είναι βασικό που έγινε και η αρχή. Είναι μια εταιρεία που ο κύριος Χριστίδης την ανέλαβε. Ακούστε εδώ το εξωπραγματικό. Την ανέλαβε σαν CEO στα 100 εκατομμύρια τζίρο κυκλοεργασιών και την έφτασε 250 εκατομμύρια σε 10 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος οπότε βρήκα κάποιο κουμπί του. Πάτησα κάποιο κουμπί του στην ομιλία που είχαμε και.
1: Αυτό. Εμείς σε πάρει για συνεργάτη.
0: Και έχουμε και τρομερή. Έχουμε τρομερή.
1: Σε πάρει για συνεργάτη εκεί και τέλειωσε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, το νησί μας το αγαπάμε, το θέλουμε. Μακάρι και κάποια στιγμή, αν έβρισκα χρόνο, να μπορούσα να μου δοθεί ευκαιρία και μέσω στα πολιτικά να ανακατευθώ, όπως είπατε, και να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται και εκεί. Γιατί δεν πάω. Πρώτα απ' όλα, γιατί ακούστηκε γι' αυτό. Όταν ανέλαβα την ομάδα, να το πω και αυτό, στο Λιξούρια, ακούστηκε ότι πάει για την αυτοπροβολή του. Και πάει για την αυτοπροβολή του. Θα πω κάτι. Δεν με πειράζει. Εγώ πάντα απαντώ στο τέλος. Όμως έχω δείξει ποιος είμαι. Είμαι ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος με μια μεγάλη εταιρεία και δεν έχω να δείξω τίποτα. Θα μπορούσα να κάθομαι να χαλαρώνω αυτές τις ώρες. Όχι να ασχολούμαι με τον ΕΟΛ, το οποίο το κάνω αφιλοκερδώς. Θα βάλουμε κιόλας. Θα βάλουμε. Όχι να πάρουμε. Θα βάλουμε. Εντάξει. Και πέρα από το θα βάλουμε, Έχω υποχρεωθεί σε 50 άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δώσει κάποιες χορηγίες με όποιο τρόπο είναι αυτό, που αύριο και αυτοί θα ζητήσουν κάτι από μένα. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όταν σηκώνεις το τηλέφωνο και λες, Τιλούξ, θέλω μια χορηγία, έτσι και αύριο ο Κωνσταντίνος ο Μαρλαφέκας, που είμαστε και φίλοι πλέον πολύ, θα σηκώσει και να πει, Γεράσιμε, ο τζίρος σου είναι τόσο. Θέλω και 10% ανάπτυξη. Δεν μπορώ να του πω όχι εγώ. Είναι ηθική δέσμευση για μένα αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και το έκαναν, γιατί είμαι άνθρωπος ανταποδοτικός πάρα πολύ. Είναι win-win. Κερδίζεις, κερδίζω. Τέλος. Αυτό είναι όλο. Οπότε τέτοια μηνύματα θα μπορούσα να περάσω και στη μετέπειτα πορεία αν έμπαινα στην πολιτική, όπως με ρωτήσατε πριν. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει χρόνος. Αν βρεθεί ο χρόνος, θα το κάνουμε και αυτό. Είναι πολλά ζαβά που βλέπω στην καθημερινότητα που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε όλοι οι νέοι άνθρωποι. Πρέπει γενικότερα, πιστεύω, ότι να μπαίνουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική συνεχώς, του τόπου μας, ειδικά αυτοί που μένουν εδώ. Γιατί πραγματικά έχουμε ένα στολίδι, έχουμε μια Ferrari και την πάμε με πρώτη. Έχουμε κάψει τη Ferrari στην πρώτη. Αυτό γίνεται. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτή είναι η αλήθεια.
2: Φοβερή ατάκα.
0: Φοβερή ατάκα, αλλά είναι και η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είμαστε πίσω από το άκτιο. Δεν μπορεί να βγαίνει η πρώτη παραλία στον κόσμο η Φτέρη και να είμαστε τελευταίοι των τελευταίων. Φανταστείτε ότι έγινε ένα δημοσίευμα για τη Φτέρη και αυξήθηκαν οι κρατήσεις περίπου. Δεν ξέρω αν οφείλεται μόνο σε αυτό. Μπορεί να είναι και κομμάτια άλλης κατηγορίας, αλλά θα το πω ότι μπορεί να μην είναι μόνο συγκυριακό. 13% περίπου. Για το μήνα Αύγουστο. Έτσι. Που είμαι βέβαιος ότι θα συνέπεσε η Φτέρη, γιατί μιλάω με επαγγελματίες του χώρου από εκείνα τα μέρη και μου λένε δεν προλαβαίνουμε. Όλη μέρα δουλεύουμε και πάμε τα ταξί στη Φτέρη όλη μέρα. Εντάξει, όλη μέρα. Πρόσφατα και εγώ έκανα μια κρουαζιέρα με φίλους. Ανήκε σε ένα σκάφος και πήγα κάποια φίλους βόλτα να κάνουμε έτσι, να χαλαρώσουμε. Είναι μαγικές οι παραλίες που έχουμε. Το νησί είναι καταπληκτικό. Γαστρονομικά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Οι τιμές μας είναι τσάμπα. Μην ακούτε τίποτα που λένε. Είμαι άνθρωπος επαγγελματίας. Δηλαδή, ένα μπουκαλάκι νερό έχει 50 λεπτά. Ένα μπουκαλάκι νερό στο εξωτερικό έχει 3 ευρώ. Πού είμαστε ακριβοί? Όταν θα πας να φας σε μια ψαροταβέρνα, θα πληρώσεις 50-60 ευρώ το άτομο. Τόσο είναι. Όταν θα πας στην Αθήνα, θα πληρώσεις 50 ευρώ για ένα πάρκινγκ. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Και έρχονται και βλέπουν αυτό το απέραντο γαλάζιο εδώ και τόσο καθαρά νερά για 10 μέρες. Τι θα θέλουν? Τη Λάση θέλουμε μόνο, δηλαδή τον τουρίστα της Λάσης που θα πάει να αφήσει 20 ευρώ να πιει το χύμα, το κρασί, να τα πιει έτσι, ό,τι φτηνότερο υπάρχει. Δεν τους θέλω εγώ αυτούς. Αυτοί με έχουν κουράσει. Δεν θέλω ούτε να. Και δεν είναι και τυχαίο ότι σε τέτοια σημεία δεν δουλεύω και τόσο καλά με τη δική μου εταιρεία. Γιατί ο πύχης που έχω βάλει είναι υψηλός. Δεν πουλάω φτηνά, δεν τα χαρίζω τα προϊόντα μου. Έχω πολύ ποιοτικά προϊόντα και απευθύνονται σε πολύ λιγότερο κοινό. Επενδύω στην ποιότητα. Οπότε θέλω να πω ότι έχουμε τρελές δυνατότητες σαν τόπος και συνδέω και το μπάσκετ, γιατί όταν πάει Κεφαλονιά και γίνει αγνωστή και παρά έξω, γιατί φανταστείτε ότι σχεδόν όλα τα παιχνίδια είναι Αθήνα, γίνεται γνωστό και άλλο το νησί μας. Μπορούμε να βάλουμε μπάνερ, μπορούμε να κάνουμε διαφημίσεις, μπορούμε να κάνουμε χίλια πράγματα να κάνουμε. Και να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι εδώ ανοιχτός σε προτάσεις, στο να βοηθήσω, χωρίς κομματικές ταυτότητες και χρώματα. Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω τον τόπο μου που έχω επενδύσει, έχω μεγαλώσει, έχω αγαπήσει, δεν έφυγα ποτέ. Είμαι εδώ και βοηθάω και στηρίζω τους πάντες και τα πάντα. Και να πω και κάτι, όποτε μου έχει ζητηθεί από οποιοδήποτε φορέα μία βοήθεια, πάντα είμαι εκεί. Είτε είναι ορφανοτροφείο, είτε είναι σχολείο, είτε είναι άνθρωποι, ή είναι οτιδήποτε. Η κοινωνική μας δράση είναι πλούσια. Αυτό. Αυτά είχα να πω.
1: Μάκη, σε ευχαριστούμε. Μα συγκλώνησες. Καλή επιτυχία στον νεόλ που θα την έχει σίγουρα. Δηλαδή, τσάμπα, κουβέντα κάνουμε.
0: Να το ευχηθούμε, γιατί όλα στο γήπεδο θα δείξουν.
1: Θα έρθουμε.
0: Είστε καλεσμένοι. 4 Οκτωβρίου, περίπου 2 ώρα νομίζω θα είναι ο αγώνας. Θα δείτε και μέχρι τότε τις αφήσεις.
1: Θα έρθουμε. Θα το δω, γιατί πρέπει να σας βγάλω άδεια.
0: Πρέπει να το δεις. Πρόσεξε, πρέπει να το δεις για να δεις πού έχει φτάσει αυτό το επίπεδο.
1: Θα το δω. Αυτό. Θα μου στείλετε για άδεια και θα ενημερωθώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Και όπως λέμε, last but not least, τώρα θα το πω και μετά. Δεν είναι Αυστραλία, πώς το λένε, προφορά της Αυστραλίας αυτή, είναι έτσι δικιά μου. Δικιά μου.
1: Ελληνική.
0: Ελληνοαγγλικανική, πώς το λέγανε, πώς το λέγανε ότι μιλάς
2: ελληνικά.
0: Λοιπόν, εμείς μένουμε στο σκοπό της εκπομπής, που είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού, του αθλητικού και του τουριστικού γίγνεσθε. Ο καλεσμένος αυτός νομίζω ότι αν τα συνδυάζει όλα, και θα σου πω γιατί. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το πολιτιστικό γίγνεσθε, έχει ταξιδέψει, άρα έχει εκπροσωπεί τον τόπο μας στο εξωτερικό, έχει τουριστικό απόϊχο και είναι από τους ανθρώπους του είδους που έχει μια διαχρονική παρουσία, επειδή είναι αθλητικός.
1: Ακριβώς.
0: Ασχολείται με τον αθλητισμό. Ναι. Οπότε τον βάλαμε στο τέλος για να τα παντρέψει όλα. Και κοντά μας έχουμε τον αγαπημένο τον Μάκη τον Βουτσινά, ο οποίος είναι άρτη αφιχθής στον τόπο του πίσω, ενώ ερχόταν και έκανε εξτραδάκια, θυμάμαι, το καλοκαίρι και τα λοιπά, ναι, ναι, ναι. Και πάλι πίσω του Μπαλίν. Τώρα ήρθατε μόνιμο στο νησί. Ωραία.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιος είναι σας, για όσους δεν ξέρουν, ο Μάκης ο Βουτσινάς.
3: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλά,
0: για τους νέους που σαλταίνουν και δεν ξέρουν έτσι πολλά, θα μας πείτε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ ξεκινώντας από την αρχή του νήματος της ιστορίας της δικής μου, της καλλιτεχνικής, συνοπτικά, ξεκίνησα από χοροδίες παιδικές, από το γυμνάσιο. Εν συνεχεία μπήκα σε χοροδίες επαγγελματικές του νησιού μας, σαν τενόρος, και μετά από μια ευχή
0: σαν τενόρος, δεν το
3: ναι. Έκανα μια γνωριμία με τον Νίκο το Δόριζα και κάναμε την πρώτη μας ορχήστρα, το Βαγγέλη το Διακάτο, το Μενάγια, τον Αξέχαστο Ντραμίστα, τον Νίκο το Δόριζα, και έχοντας πάρει από τη μητέρα μου τα ακούσματα παλαιών τραγουδιών, αλλά και γενικό ρεπερτόριο, γιατί και η Ευαγγελία τραγουδούσε συνέχεια. Και είχα έτοιμα πακέτα από τραγούδια, από όταν πήγα να δουλέψω με το Δόριζα, ήμουνα πλέον ήδη φτασμένος να βγάλω πρόγραμμα ώρες.
0: Τα τραγούδια της μάνας ήταν.
3: Τα τραγούδια ήταν τα ρετρό.
0: Α, τα ρετρό.
3: Τα παλιά, τα Go Fox και Vals.
0: Τα τραγούδια.
3: Γούναρης, Φιλάρδος Κορώνης, Πολυμέρης, Voyagist, δηλαδή ο κορμός, η βάση του ελληνικού ρεπερτορίου για τα τότε χρόνια.
1: Ναι, ναι.
3: Πήγα έτοιμος με πρικιά, παιδιά. Με πρικιά ζωής, και ούτε χρησιμοποίησα ποτέ τετράδια, ντοσιέ, λάπτοπ και σημειωματάρια. Όλα ήταν γραμμένα στο μυαλό εδώ.
0: Τα έλεγε η μαμά,
3: Μου τα έλεγε η μητέρα μου, τα άκουγα, άκουγα ράδιο. Είχαμε μια εποχή χρυσή τότε, που είχε ξεκινήσει η ελληνική δισκογραφία να είναι στο απάβγασμά της, έχοντας συνθέτες, στιχουργούς και καλλιτέχνες, αξιόλογους, που βγήκε ένα πάντρεμα που έβγαλε όλο το ρεπερτόριο που ζουν σήμερα οι σημερινοί συνάδελφοι. Γιατί θα σας πω μια εμπειρία από τα 40 χρόνια νύχτα σε 5 υπήρους και στα μαγαζιά τα μεγάλα που δουλεύουμε σαν τραγουδιστές. Ο μαέστρος που μας ακούει και μας αξιολογεί μας δίνει κομμάτια, πρώτον ό,τι υπάρχει στο ρεπερτόριο τώρα για να δείξουμε ότι είμαστε επώνυμοι, αλλά το κέφι και το γλέντι γίνεται με τα παλιά. Και δεν εννοώ παλιά ρετρό, εννοώ παλιές επιτυχίες οι οποίες είναι διαχρονικές και ακουμπούν τον ακροατή στην καρδιά με ρεθίσματα ψυχής. Έχω κάνει δηλαδή μια αναζήτηση σε πολλά πράγματα στους κύκλους της διασκέδασης και έχω καταλήξει και βλέπω ότι το δεύτερο πρόγραμμα πάντα που βάζουμε όλοι στα μαγαζιά είναι τα τραγούδια τα διαχρονικά που όλοι χορεύουμε. Και ακούμε σχολές, Πιθικότσι, Νταλάρα, Καζατζίδη, Ακυπάνου, Φίλιππο Νικολάου, Βοιατζή, κομμάτια που είναι γραμμένα για την καρδιά, δεν έχουν γραφτεί από την τσέπη. Γιατί θα σας πω κάτι, παιδιά, τότε γράφανε από την καρδιά, το τραγουδάκι για να γραφτεί ήθελε μεράκι, πόνο, ερέθισμα. Τώρα οι εταιρείες δίνουν στους συνθέτες εντολή, γραμμή παραγωγής τραγουδιών, παιδιά, έρχονται Χριστούγεννα. Να περάσουμε και ένα συνάντηση για το Πάσχα. Δεν βγάζουμε και ένα για 15 Αύγουστο. Και τι κάνουν, έχω μιλήσει και με τον Σαράντη τον Αλιβιζάτο και με τον συγχωρημένο τον Μάριο τον Ντόκα. είναι αυτή η αληθινή πραγματικότητα στο γίγνεσθε της νύχτας μας.
1: Τώρα θα λέμε στο AI να μας τα γράψει τα
3: τώρα στο AI. Ενώ παλιά, Λαμπρογιάννη, θυμάσαι παλιά. Ένα κρασάκι, μια κιθαρούλα και έβγαινε το τραγούδι από την καρδιά. Ναι, είχε ρέθισμα. Ναι. Είχε ρέθισμα. Και υπήρχε και το ρέθισμα τότε της ξενιτιάς. Μην ξεχνάτε ότι γραφτήκανε τότε τα τραγούδια. Αν ο Καζαντζίδης πέτυχε 100% εκτός από το θεϊκό δώρο της φωνής του, ακουμπούσε και τον πόνο του μετανάστη.
1: Σωστά.
3: Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα έφευγε. Αμερική, Αυστραλία, Καναδά πηγαίνανε να ζήσουν. Και τότε, καταλήγω και τελειώνω, τα τραγούδια αυτά τα διαχρονικά θα περάσουν στο πάνθεο των αθανάτων. Και οι τραγουδιστές αυτοί. Γιατί θα σας πω και δεν θέλω να ονομάσω ονόματα, μετά από χρόνια δεν θα θυμούνται ορισμένους τραγουδιστές ή ακροατές της εποχής της τότε. Ενώ είναι οι τραγουδιστές που έχουν περάσει στους αθάνατους, στους διαχρονικούς. Σαν μουσικός κι εσύ, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Χωρίς να είμαι κατήγορος ή να διαστρεβλώνω αλήθειες. Μια φορά θυμάμαι, ήρθε η κόρη μου και μου λέει: Μπαμπά, θα μου πεις το άδειο μου πακέτο που το λέει ο Κότσιρας. Της λέω: Παιδί μου, το άδειο μου πακέτο δεν το είπε ο Κότσιρας πρώτο. Το είπε ο Φιλίππος Νικολάου. Α, εγώ δεν το ξέρω, μου λέει: Εγώ από τον Κότσιρα το άκουσα. Θέλω να καταλήξω σε αυτά που σας είπα. Τα νέα παιδιά αγαπάνε τα παλιά τραγούδια, αλλά δεν ξέρουν ποιοι τα έχουν πει.
1: Ναι,
0: έτσι. Οπότε για να επανέλθουμε στο.
1: Στην ορχήστρα.
0: Όχι, είμαστε εμείς στην ορχήστρα.
3: Νίκος Δόριζας, Βαγγέλης Διακάτος. Από τις πρώτες
1: ορχήστρες στο νησί. Ναι,
3: Βαγγέλης Διακάτος, με Νάγιας Drums. Και γυρίζαμε στα χωριά της Κεφαλονιάς. Είχαμε ξεκινήσει τότε, κάναμε βραδιές στα πανηγύρια. Ο Νίκος Δόριζας ήταν ένας αξιόλογος μουσικός και καλός άνθρωπος. Δούλεψα μαζί του και είπαμε πολλά πράγματα. Και εν συνεχεία πήγαμε, δουλέψαμε στο παλιό λιμανάκι. Στο Memories κοντά. Το παλιό λιμανάκι, το πρώτο ήταν το Memories. Το οποίο ήταν στο Κάμπικ δίπλα. Και εν συνεχεία οι αδελφοί Κουνάδη πήραν το μεγάλο και το δημιούργησαν. Ο Αναστάσης, ο Δημήτρης και ο άλλος αδελφός.
1: Πες μας περιστατικά της νύχτας εκείνης της εποχής. Έτσι, ιδιαίτερα περιστατικά.
3: Από ό,τι θυμάμαι, η νύχτα τότε ήταν πιο ήρεμη, πιο ζεστή, πιο ανθρωπινή. Και δεν είχαμε ιδιαίτερες εξάρσεις, δηλαδή σε καταστάσεις που δεν θα ήταν ελεγχόμενες. Ναι. Ήταν όλοι συμπαθείς, γνωστοί. Ήταν τότε το ρετρό ήταν στην πρώτη ζήτηση. Δηλαδή στα μαγαζιά που δουλεύαμε είχαμε φτιάξει επιβαλλόμενα πακέτο με τραγούδια ρετρό που περιλάμβαναν ταγκό, φόξ και βάλς.
0: Αυτά ήταν στα μαγαζιά της νύχτας.
3: Ναι. Εάν δεν έβαζες τότε, θυμάμαι, πάνω στο Μαρόκο το σημερινό. Ναι. Επιβαλλόμενα. Ρωμάκι μου να χορέψουμε κανένα ρετρουδάκι. Ήταν εποχές που αγκαλιαζόντουσαν τα ζευγαράκια, ερωτευόντουσαν, φλερτάρανε.
0: Αυτό το κάνανε τη νύχτα. Χορεύανε μπλουζ.
3: Ναι. Μπλουζάκι. Ξεκίναγα με slow rock μπλουζάκια. Olympians. Ήταν ένα κορίτσι, ένα αγόρι στην αγάπη μας. Και μετά βάζαμε σε πακέτο συνεχόμενο σε ροή αυξανόμενη ταγκό, φόξ και βάλς και πήρα και πρωτοβουλία μετά και τους έβαζα δίσκο. Και είχαμε ένα πακετάκι από ακούσματα, ευρωπαϊκά τα λέγαμε τότε.
0: Και αυτό γινόταν στα μαγαζιά της νύχτας, δεν γινόταν τα βαριά τα λαϊκά με τα ζυμπέκικα.
3: Όχι, τότε είχαμε μαγαζιά Μαρόκο, λιμανάκι και καταβόθρες. Είχαμε μοιράσει τα ακούσματα. Η καταβόθρες ήταν καθαρά λαϊκό το πρόγραμμα, δεν τα λέγανε και αυτά γιατί είχα δουλέψει και καταβόθρες. Με τον Τάσο, τον Πατζάδο, τον Φίλο και τον Γιάννη τον Αστραπόγιανο. Εκεί ήταν καθαρά λαϊκό το πρόγραμμα. Ήτανε τσιφτετέλια, ζεμπέκικα. Τσιφτετέλια, ζεμπέκικα και καμιά σιρτορούμπα, για να μιλήσουμε μουσικά. Στα άλλα μαγαζιά επικρατούσε το χορευτικό, το λεγόμενο πανηγυρτζίδικο, το οποίο σήμερα χαίρομαι που κάποτε η νεολαία το σνομπάρισε και χαίρομαι σήμερα το χορεύει. Δηλαδή το καλαματιανό, το νησιώτικο, τα χασαποσέρβικα, οι καρσιλαμάδες, το ομαδικό της επαφής, της παρέας. Και είχαμε πακέτα έτοιμα φτιάξει, τα οποία σε χρόνο που βλέπαμε εμείς οι διασκεδαστές, η αιχμή του δόρατος, τα βάζαμε. Και κάτι άλλο. Εμείς σας το είπα στην αρχή, δεν είχαμε ποτέ κοιτάξει, ούτε βλέπαμε τετράδια ή stand ή λάπτοπ. Έπρεπε να τα έχουμε τα πακέτα στο μυαλό μας εδώ. Δηλαδή τις σειρές που έχω γράψει εγώ, καλαματιανά, σιρτά, Τσιφτετέλια, Καρσιλαμάδες, Χασαποσέρβικα. Χαίρομαι που τις ακούω, που τις λένε τα σημερινά παιδιά, γιατί εγώ τότε τις ξεκίνησα, τις έγραψα με ροή, ρότα και πλούτιζα το κάθε πακετάκι με ένα τραγούδι. Ξεκίνησα παραδείγματος χάρη με 5 καλαματιανάκια. Είδα ότι τσιμπάνε και χορεύουνε, τα έκανα 7, τα έκανα 10, έβαλα τα μετά τα νησιώτικα. Εμπαίνανε όλα στη σειρά. Με τι σκοπό? Με κορφή και κρεσέντο χαράς. Ξεκίναγα επαγγελματικά, παρείστηκα στην αρχή να τους ετοιμάσουμε, να φάνε, να πιούνε, να γνωριστούνε και μετά όλο το πρόγραμμα ήταν επιθετικό, να χορέψουνε. Εμείς δεν θέλαμε να μας κοιτάνε. Ενώ στα μπουζούκια υπάρχει αντίθετη φιλοσοφία. Κάτσε κάτω, είμαι η φίρμα, κοίταξέ με και αν φτιαχτείς χόρεψε. Εμάς ο σκοπός μας ήταν να φύγουν όλοι χορεύοντας. Και το είχαμε πετύχει. Θυμάμαι βραδιά στο λιμανάκι και στο Μαρόκο επάνω, που δεν το θυμάσαι, ο κόσμος έβγαινε και χόρευε και στα τραπέζια γύρω-γύρω. Αλλά ακούστε όμως, υπήρχε απλόχερη διάθεση καρδιάς και χαράς, ανεμελιάς και όχι πολύ σκοτούρα στο μυαλό. Δεν είχαν τόσα προβλήματα τότε οι άνθρωποι.
1: Σωστά.
3: Ναι. Καταστάσεις γινόντουσαν, αλλά ήταν ελεγχόμενες στα μαγαζιά, τις ταβέρνες, γιατί ήταν οικογενειακά.
1: Ναι.
3: Γνωριζόμαστε μεταξύ
0: μας. Θυμάστε κάτι έτσι που σας είχε εντυπωθεί?
3: Θυμάμαι το εξής. Υπήρχε κάποιος φίλος ο οποίος είχε μια σχέση με μια τραγουδίστρια πάρα πολύ καλή και είχαν κάνει ένα δεσμό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν βοσκός, αξιαγάπητος και συμπαθής. Ερχόταν κάθε βράδυ. Μία παρέα λοιπόν και την πρόσεχε και την κοίταζε. Ήρθε και μία παρέα από άλλους φίλους γνωστούς μεν. Και
0: είχε δεσμό όμως ο...
3: Είχε δεσμό η τραγουδίστρια με τον αγαπητό αυτό φίλο, ακούστε να γελάσετε, ο οποίος ήταν με μυϊκή δύναμη και εμφάνιση αρκετά δυνατή.
0: Ναι.
3: Και θα σας πω γιατί. Μία παρέα λοιπόν από τρεις λεβέντες δικούς μας, οι οποίοι απονήρευτα ήθελαν να τους πει τα λεμονάδικα, κάτω στα λεμονάδικα. Και επειδή δεν τον άκουγε η τραγουδίστρια, σηκώνει ένα λεμόνι από το τραπέζι, της το δείχνει και της λέει τα λεμονάδικα. Ο φίλος της το εξαργύρωσε ότι θα της δείξει λεμόνι. Σηκώνεται λοιπόν, παιδιά, τον πιάνει με μία παλάμη 14 μέτρα και τον σήκωσε όρθιο και είδαμε και πάθαμε να τον πάρουμε από τα χέρια του. Φίλα του λέμε, ήθελε να πει τα λεμονάδικα. Δηλαδή, εμείναμε, ήταν μία βραδιά με ένα δεδομένο που θα μου μείνει αξέχαστο.
0: Ηρέμησε αυτό.
3: Ηρέμησε. Ρε παιδιά, λέει, θα ρίξεις την κοπέλα μου λεμόνι. Πέρα εσύ φίλε, κάτσε να μην λέμε ονόματα τώρα. Μας έμεινε αυτό εντυπωμένο. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
3: Και ένα άλλο ωραίο που θυμάμαι είναι ότι υπάρχει ένα τραγούδι ζεμπέκικο και τώρα βρε τρελοκόριτσο γελάς, μα κατά βάθος είναι καθαρά ζεμπέκικο. Είμαστε λοιπόν με τους συναδέλφους και ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, οπότε έρχεται ένας πάλι βοσκός, παίζαμε στον πόρο, ή να σας τον παρουσιάσω, ανοιχτό πουκάμισο με βέ και στέρνο δασίτριχο, το τυπικό μουστάκι, το παντελόνι μισάνοιχτο, πλησιάζει τον αρμονίστα μας, δεν λέω ονόματα, του λέει ρε φίλε κάνε μου τη χάρη, του λέει υπάρχει λόγος, του λέει θέλω το τρελοκόριτσο. Κοιτάμε εγώ και Μπουζουξής να ετοιμάσει τα τέμπα τα ηλεκτρονικά και τον βλέπουμε που χτυπάει δίσκο. Ετοιμαζόταν να παίξει «Είσαι ένα τρελό κόριτσο με μηνύζει». Λοιπόν, του λέω φίλε μουσικέ, εγώ και ο Μπουζουξής, σου δείχνει σκηνικά ο άνθρωπος ότι θέλει να χορέψει το τρελό κόριτσο που θα είχαμε εκείνο το βράδυ σφαγή. Το κοπάδι το είχε παρκαρισμένο απ' έξω, στα διβαράτα.
1: Αμάν.
3: Και όταν ξεκίναγα, τότε που λέγαμε τα απλά τα ωραία, έρχεται κάποιος πάλι κοντά και το θυμάμαι και αυτό, μου λέει ρε φιλάρα, θα πέσω κάτω από τη μαγιά μου, λέει. Εγώ τραγουδούσα τα
0: τραγούδια. Θα πέσω κάτω από τη μαγιά, δηλαδή.
3: Ναι. Μου λέει ο αρμονίστας, ο αξέχαστος, ο φίλος Παλιμέρης, τι θέλει ρε μάκι, μου λέει. Του λέω ρε Παναγί μου, σκοτήσει άντρα, θα πέσει κάτω από τη μαγιά. Του λέω μία, δύο, τρεις, τέσσερα. Ρε μάκη μου λέει είναι ζεμπέκικο, δεν το ξέρεις. Είναι τραγούδι. Εγώ νόμιζα ότι ερχόταν και μου λέει θα πέσει κάτω από τη μαγιά. Πέσε μέσα στην κασίλα μου. Έρχεται μετά από λίγο Λαμπρογιάννη. Άντε ρε μου λέει τραγουδιστής, εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ τότε ξεκίναγα με τραγούδια των Ολύμπιανας, με Θοδωράκη, Ξαρχάκο και τέτοια. Και είναι ένα βαρύ ζεμπέκικο. Και το πιο ωραίο, έρχεται κάποιος και μου λέει ψάχνω ένα φίλο μου, λέει. πήγα να δω ένα φίλο μου, ένα ζεμπέκικο. Και νόμιζα ότι μου ψάχνω ένα φίλο μου. Του λέω να μου πει το όνομά του, να το πούμε στο μικρόφωνο. Κάνε μου τη χάρη, ρε, μου λέει, πήγαινε, διάβασε κανένα τραγούδι, ρε φίλε. Μιλάμε για καταστάσεις που τις θυμάμαι ακόμα και γελάω. Αλλά είναι εμπειρία ζωής όμως.
0: Και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρετε δηλαδή και δεν τα λέτε. Ναι. Γιατί τώρα η ορχήστρα πάει με ένα πρόγραμμα. Όχι. Και άμα δεν έχει το τραγούδι, ας πούμε, και αυτά, λέει δεν το ξέρουμε.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Όσο πιο πολλά πρικιά έχει στη δουλειά μας, τόσο πιο ευέλικτος είσαι και τόσο πιο πολύ καλοδεχούμενος. Η δουλειά μας είναι δεδομένα κομπιούτερ. Όσο πιο πολλά τραγούδια ξέρουμε, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα και δεν μπορεί να τα ξέρεις και να ξέρεις όλα τα είδη τραγουδιών. Υπάρχουν λαϊκοί τραγουδιστές, κλασικοί, ρεμπέτες, πανηγυρτζίδες, υπάρχουν πολλά τα ακούσματα. Όμως, εμείς που είμαστε εργαλεία δουλειάς, πρέπει να ξέρουμε όσο περισσότερα μπορούμε από όλα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είχα κάνει μια γκάμα, ένα ρεπερτόριο ευέλικτα και τους διασκέδαζα λίγο από όλα.
0: Και ξέρατε και τους στίχους, όλα απ' έξω.
3: Όλα. Τα θυμάσαι εδώ. Καμιά φορά, και θα σας πω και κάτι άλλο, Λαμπρογιάννη. Yeah. Αν μου πεις τώρα να σου γράψω τα λόγια ενός τραγουδιού, ποιητικά να τα πω, δεν μπορώ. Πρέπει να τα τραγουδήσω.
1: Ναι, ναι, η μελωδία που
3: θέλει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ένα τραγούδι που θες να πεις, πρέπει να το τραγουδήσω για να το γράψεις, να πεις. Τους στίχους τους θυμάμαι. Αλλά άμα ξεκινήσω να το πω σαν συζήτηση και ομιλία, δεν βγαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί έχει, μελωδία, έχει κάνει το πάντρεμα το κομπιούτερ, μουσική, τραγούδια. Πρέπει να ξέρεις τραγούδια. Ιδιαίτερα αυτοί που βγαίνουν στην πίστα μπροστά, πρέπει να μάθεις τα τραγούδια. Θυμάμαι όταν ήταν η εποχή της Ρόζας, τραγούδια με μεγάλους στίχους, τα λαδάδικα, μας τα δίνανε οι μαέστροι την προηγούμενη μέρα το βράδυ, πρέπει να τα πούμε. 15 στιχάκια το κάθε τραγούδι, Λαμπρογιάννη. Ήμουνα και διάβαζα στον Άι Θανάση, στον Κούταβο, με τετράδιο. Τα χείλη μου στέγνα. Το βράδυ πρέπει να τα πω. Και δεν είχα μπροστά μου στάτ. Γιατί βγαίνει στην πίστα. Αυτά. Δεν είσαι καθισμένο σε καρέκλα και να έχει μπροστά στο αναλόγιο να ξεφυλίζει, να τα λες τα τραγουδάκια το μάθημά σου.
0: Είσαι στον οικείο.
3: Έπρεπε να έχει τα τραγούδια έτοιμα. Ναι, και ποιο θα στα πει. Άπαξ.
0: Που μετράει και το ύφο και μπράβο. Η κίνηση, πώ θα τα κοιτάξει.
3: Και κάτι άλλο. Δεν έπρεπε μόνο να τα πει. Έπρεπε να έχει και κίνηση.
0: Ναι, αυτό και κίνηση.
3: Αέρα, ναι. Ευελιξία, να κοιτά τον κόσμο, να προετοιμάζει το επόμενο τραγούδι, να βλέπει γνωστού, να χαιρετά, να δει ο καθένα με ποιον και με ποια είναι, να ξέρει το τραγούδι του. Μιλάμε.
1: Δεν είναι εύκολο,
0: βέβαια. Ναι, ναι, δύσκολο.
3: Ναι, αλλά αυτό θέλει training, θέλει εκπαίδευση. Εγώ που δούλεψα σε λαϊκά μαγαζιά, μου έκανε μεγάλο δώρο, γιατί πειθάρχησα, έμαθα πολλά από του παλιού. Μου λέγανε δεν θα πεις αυτή τη σειρά, είσαι λάθος, γιατί μετά θα πεις εκείνη. Το κομμάτι αυτό δεν πάει εκεί, θα πάει αλλού. Αλλά άκουγα, Λαμπρογιάννη.
1: Ναι, έτσι πρέπει.
3: Και έγραφα. Γιατί αλλιώς δεν μαθαίνεις. Και είχα κάνει ένα ρεπερτόριο τεράστιο. Μάλιστα ο Γιάννης ο Κολοβός, ένα από τα καλύτερα μπουζούκια που είχαν περάσει εδώ, μου έδωσε ειδικές κασέτες που μου τις είπε κασέτες του ψωμιού. Μάκη μου, αν μάθεις αυτά τα τραγούδια, θα πας στα μεγαλύτερα μπουζουξίδικα και θα βγάλεις ψωμάκι. Γιατί αυτά τα τραγούδια είναι τα τραγούδια που θέλουν οι πελάτες του ακούσματος αυτού.
1: Σωστά.
3: Μου έδωσε άλλος κλαρινιτζής τραγούδια πανηγυρτζίδικα. Αν τα μάθεις αυτά θα πας ένα πανηγύρι, θα περάσεις καλά. Δηλαδή όσο πρικιά, όσο πιο πολλά πρικιά έχουμε στη δουλειά μας, τα λέω πρικιά, τόσο καλύτερα λύσασαι και τόσο καλύτερα δουλεύεις και είσαι και καλοδεχούμενος. Σε θέλουν. Να πάει να πεις 10-20 κομμάτια, μετά τι θα κάνεις. Ενώ εγώ πρέπει να προετοιμάζεις πακέτα. Και είμαι και ο πρώτος και το λέω και το ξέρεις κι εσύ που πήρα πρωτοβουλία και για να μην μου φύγει ο κόσμος από την πίστα έβανα πρώτο Καλαματιανό, έβαζα Συρτό και μετά έλεγα στους βιολιτζίδες ξεκίνα μπάλο και πάρε να κρατήσουμε το, έκανα το πρώτο fade out μέσα. Το θυμάσαι αυτό? Για να μην μας φύγει ο κόσμος από την πίστα έχουμε το ξεκινάει μια ψαροπούλα. Έμπαινε ο μπάλος μετά. Με ξέρεις με ποιο σκοπό? Είχα τον κόσμο στην πίστα. Μόλις σταματήσω θα φύγουνε. Ενώ εγώ τους ήθελα να χορεύουνε. Δηλαδή έκανα πρωτότυπες κινήσεις που χαίρομαι που τις βλέπω που η σημερινή μουσική τις ακολουθούν και οι συνάδελφοι. Με σκοπό το κέφι. Είσαι σε ένα πανηγύρι. Έχεις 200, 500, 1000 άτομα στην πίστα. Τελειώνεις τα συρτά. Είναι όλοι και σε κοιτάνε. Εγώ δεν ήθελα να με κοιτάνε. Εγώ ήμουνα ο DJ της εποχής τότε. Πολυβόλο, μπαμ.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει ένα θέμα τώρα χορευτικό. Να μιλήσω εγώ σαν χορευτρή.
3: Πες μου.
0: Όταν εγώ λοιπόν χορεύω και είμαι, ξέρω συρτό, ξέρω Καλαματιανό και μετά μου μπει ο μπάλος.
3: Ναι.
0: θα αρχίσω να σέρνομαι γιατί πρέπει να φύγω με σούσεις του χορού. Είναι δύσκολο.
3: Θα σου απαντήσω σε αυτό. Ναι. Υπάρχει πάντα και μια ανταπάντηση. Εκεί είναι επιλογή σου. Ή το ξέρεις και χορεύεις, ή κάθεσαι και περιμένεις το επόμενο.
1: Ή κάθεσαι και το μαθαίνεις.
3: Ή το μαθαίνεις. Γιατί δεν μπορώ εγώ να αδρανοποιήσω 500 χορευτές για 10 που δεν ξέρουν.
1: Και τότε δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι χοροί.
3: Όχι.
1: Δηλαδή ήταν τα καλαματιανά, τα νησιώτικα, τα τοπικά.
3: Και τα τοπικά.
1: Και τα ρετρόμετρα. Ναι.
3: Δηλαδή δεν
1: είχε εξειδικευμένους χορούς τύπου μεσαρίτικο, ναι.
3: Κρατούσα πακέτα, πακέτα από όλα αυτά τα ακούσματα και τα είδη χορών και τα έφερνα σε χρόνους που εγώ κανόνιζα πως δεν θα τους κουράσω. Και κάτι άλλο που το λέω στα νέα παιδιά, μην κρατάτε το ίδιο τέμπο και τον ίδιο χορό πολλή ώρα, κουράζει.
1: Σωστό.
3: Και ψυχολογικά και οπτικά και ακουστικά, παραπάνω από μία μικρή χρονοδιάρκεια, γι' αυτό λέγεται επαγγελματίας ο διασκεδαστής, ο entertainer.
0: Μας κουράζει πάρα πολύ να τους το πείτε. Δεν λοιπόν, μπορεί το μεταφέρω, να έχουν 15 νησιώτικα συνέχεια και τα λοιπά.
3: Θυμάσαι τι έκανα. Τρία-τέσσερα έβλεπα τον κόσμο.
0: Αυτό.
3: Πάμε παιδιά τώρα άλλο τέμπο. Τρία-τέσσερα. Πάμε άλλο τέμπο. Είναι σαν το DJ. Το ίδιο τέμπο κουράζει.
0: Και μετά το γρήγορα θέλει αργά.
3: Ναι. Και πάντα θα είσαι με ανωδική τάση. Δεν θα τους ρυθμίσεις. Εγώ είχα πετύχει και από ό,τι θυμάσαι τους έφτιαχνα με δύο-τρία τραγουδάκια παρέας, εκατέβαινα στην πίστα, πήγαινα στα τραπέζια, τους πλησίαζα, τους μίλαγα.
1: Ούτε δεν κοινωνία από σωμάκες,
3: ήταν, είναι θέμα, εγώ είμαι διασκεδαστής, entertainer. Και αυτά τα πήρα από τα μεγάλα μαγαζιά που δούλευα και από το εξωτερικό που είχα δουλέψει με μεγάλους τραγουδιστές.
1: Θα μας πεις για τη συνεργασία σου, έχεις συνεργαστεί με πολύ μεγάλο
0: ναι, για πες, με ποιους έχεις συνεργαστεί.
1: Και είναι και από τους πρώτους που έκανε ελληνική βραδιά.
3: Ξεκίνησα την πρώτη ελληνική βραδιά εδώ στο Μαρόκο. Και κάναμε με την Thompson τότε τις πρώτες ελληνικές βραδιές με τα Greek Night τα λεγόμενα, τα οποία είχαμε μεγάλη συμμετοχή και πολλές φορές μάλιστα είχα και ιδιορυθμίσεις από κεφαλήνες μη συμπαθούντες στους τουρίστες τότε. Ωραία, αφέντη μου, τι σου κάνει, σου ξένο, σου χορεύει. Του λέω, τους διασκεδάζουμε, ρε παιδιά. Ήρθαν να διασκεδάσουν. Οι άνθρωποι δεν αρκεί ο μουσακάς, η κρεατόπιτα και τα γεμιστά. Δεν είναι, λέω, να κοιμηθούν 7 η ώρα το βράδυ. Θέλουν και λίγο χορό. Ω, καλά, αφέντη μου, θα τους δούμε, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, λέει. Και μετά χαίρομαι γιατί με βάση εμένα έχει γεμίσει το νησί τώρα και επιβάλλεται μουσικούλα.
1: Ναι,
3: βέβαια. Πας σε μια πατρίδα, παραδείγματος χάρη στην Ισπανία. Δεν πας μόνο να φας παέλια, μακαρονάδες και να πας να κοιμηθείς 9 η ώρα. Ούτε χειρουργημένος είσαι, ούτε βασκαμένος. Πας να διασκεδάσεις. Στο πακέτο των διακοπών είναι διασκέδαση. Με μέτρο, χωρίς να ενοχλείς το σύνολο, αλλά θέλει διασκέδαση ο κόσμος. Είσαι σε διακοπές.
0: Θέλει να γνωρίσει και
3: την κουλτούρα μας.
0: Την κουλτούρα και όχι να, ας πούμε, να είμαστε στην Κεφαλονιά και να παίζουμε Κρήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Είναι όμως, κοιτάξτε, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Εγώ έχω μια... Θα σας το πω ανάστροφα. Είμαστε στο Αιγαίο. Αν πας σε ένα αιγιοπελαγίτη μουσικό και του πεις μου παίζεις ένα ταγκό ή ένα βάλς, θα σου πει, παιδί μου, παίξε με κάποιον άλλον. Εμείς στο Αιγαίο αυτά παίζουμε. Μα δεν είναι έτσι, είναι πανηγύρι και θέλουμε να ακούσουμε όλα τα ακούσματα. Όλα τα ακούσματα, παιδί μου, θα τα ακούσεις σε ένα μαγαζί. Εδώ το χρώμα είναι αιγαιοπελαγίτικο. Πας στην Κρήτη. Και του λες, σας παρακαλώ,
0: θα μου πει. Μου ένα μπάλο κεφαλονίκη. Ναι, θα σου πω.
3: Εκεί θα ακούσει τα άποψη. Για μένα.
1: Φεύγουν τα κουμπούρια.
3: Πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθεί το χρώμα το δικό μας.
0: Μα αυτό είναι κάτι το οποίο με.
3: Και νομίζω, Λαμπρογιάννη, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν θέλω να είμαι κατήγορος ή να έχω άποψη που θα επηρεάσει κάτι.
0: Όχι, όχι.
3: Αλλά επαγγελματικά πιστεύω σε κάθε τόπο πρέπει να παίζουν τα ακούσματά του.
0: Έτσι είναι. Γιατί το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια γενικότερη φιλοσοφία. Το καλοκαίρι. Το πανηγύρι υποδέχεται επισκέπτες. Γίνεται καλοκαίρι. Δεν είναι χειμερινό το πανηγύρι που είμαστε εμείς. Άρα, αν ακούσουμε και λίγο Κρήτη, να ακούσουμε και λίγο από εδώ.
3: Όχι.
0: Το καλοκαίρι.
3: Είσαι στην Κεφαλονιά.
0: Ναι. Πρέπει ο επισκέπτης να γνωρίσει εμάς. Δεν θέλει να γνωρίσει άλλα νησιά. Θα πάει στα άλλα νησιά για να γνωρίσει.
3: Δεν έχει όνομα πανελλαδικό φεστιβάλ.
0: Ναι, folklore.
3: Έτσι.
0: Folklore, πανηγύρι, ρομπόλα, φιέστα και λέω τώρα ένα όνομα, έτσι δεν είναι η ρομπόλα το χαρακτηριστικό, αλλά λίγο να το μάσουμε γιατί φέτος εξεφύγαμε. Κάναμε βραδιές αποκλειστικά άλλων νησιών. Έλεγε, κριτική βραδιά, βραδιά ποντιακή, ερχόταν το καλοκαίρι ο άλλος είχα δει πόντο στην Κεφαλονιά. Κυκλοφορούσαμε στους δρόμους με τις στολές αυτές και έβλεπα επισκέπτες στην ξένη φορεσιά, έβγαζε και φωτογραφία. Και επειδή ο άνθρωπος δεν ρωτάει, για το κόσμο τι να ρωτήσει, μπορεί να μην μιλάει.
1: Σου λέει έτσι είναι η κεφαλονιτική
0: φορεσιά. Σου λέει αυτή είναι η κεφαλονιτική φορεσιά και την πόσταρε και στο διαδίκτυο. Και ήμασταν και κρεμόντουσαν τα τέτοια και έτσι χορεύουν στην Κεφαλονιά. Από το σεισμό θανε. Σου λέει είναι και αυτό, επειδή είναι κουνημένοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Αυτή η κίνηση έχει δύο σκέλη, δύο ορίζοντες. Το ένα είναι ότι δείχνουμε κάτι πανελλαδικό και μας θυμάει. Δεν είναι κάτι ακριτέο.
0: Το χειμώνα.
3: Ναι, αλλά το καλοκαίρι οι επισκέπτες μας έρχονται να δουν το κεφαλονίτικο χρώμα. Χωρίς να υποτιμούμε το πανελλαδικό. Αλλά σας απάντησα πολύ μεστά και τελειώνω. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε νησί θέλετε εκτός Κεφαλονιάς,

0: Τώρα εγώ στην καριέρα μου έχω δουλέψει με μεγάλα ονόματα, κρατώντας τα προγράμματα. Καταρχάς έχω δουλέψει με τη Βίκη, όχι έχω δουλέψει. Ήρθε η Βίκη εδώ είμαι στο σχολείο και τραγουδήσαμε με τον Δόριζα μαζί στο Μεντιτερανέ. Και με τη Μάη που ήταν πολύ απλή και της είπα Βίκη μου θα τραγουδήσεις και μου λέει είπε ναι Μάκη μου. Και είπαμε το εγώ εσένα αγαπώ μαζί και τις έκανα δεύτερες. Και έχω και τις φωτογραφίες, έχω μεγάλο υλικό, θα τα κοιτάξω να σας το δώσω, θα το δείξουμε. Στο εξωτερικό έχω δουλέψει με την Κυραδούκησα, με τον Γιώργο τον Μπουλουγουρά, είμαστε στο Μαϊάμι με τον Αντίπα που ερχόντουσαν, τη Λιζέτα την Νικολάου. Εμείς τι κάναμε, πώς δούλευα. Εμείς οι καλλιτέχνες του εξωτερικού είμαστε το μόνιμο πρόγραμμα και οι ομογενείς καλούσαν φίρμες από την Ελλάδα που ερχόντουσαν. Ξεκινάγαμε εμείς το πρόγραμμα γιατί για να κάνεις τον πρώτο πρέπει να υπάρχει δεύτερος. Μονάχος δεν μπορείς να είσαι δεύτερος. Οπότε δουλεύαμε εμείς μαζί τους και είχαν φέρει την κυρία Μούσχουρη, τον Ντέμι τον Ρούσο, είχαν φέρει τον Τζίμι τον Μακούλη που είχα το δώρο και τους γνώρισα στη Φλόρδια στο Fort Lauderdale και τραγουδήσανε, δεν θα έλεγα μαζί, αλλά ήταν στα μαγαζιά που δούλευα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες από.
1: Ποιος είναι εκείνος που σας. Έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση.
0: Εμένα, επειδή είμαι λίγο στο ποιοτικό και στο μελωδικό, μου άρεσε πάρα πολύ αυτός τους τρεις που σας είπα τελευταίως, ο Ντέμις ο Ρούσος, η κυρία Μούσχουρη και ο Τζίμις ο Μακούλης που λέει το τσιγκάνα καρδιά και το βίρα γεράξαμε. Ήταν και της εποχής μου και της ηλικίας μου και για μένα ήταν δώρο που άνθρωπος που έβλεπα στην τηλεόραση ήμουνα μαζί τους και κυκλοφορούσα μαζί τους και είμαστε στο ίδιο μαγαζί. Ήταν δώρο, θείο έργο. Από τους άλλους τους λαϊκούς τραγουδιστές είχε έρθει επάνω στην Αστόρια που δούλευα αυτός που λέει περίμενε θα πάω στη ζούγκλα με τον Τραζάνο ο οποίος είναι πολύ καλός τραγουδιστής λαϊκός που τον άκουσα λαϊκή φωνή είχαν έρθει πολλοί τραγουδιστές επάνω γιατί τόσο στην Αμερική όσο και στην Αυστραλία και στον Καναδά υπάρχει η μεγάλη ομογένεια
1: ναι.
0: Ο Ντουνιάς, ο Γιάννης Ντουνιάς ναι, τον θυμήθηκα τώρα τον οποίον τον άκουσα Λαμπρογιάννη σε λαϊκό πρόγραμμα και έπαθα την πλάκα μου. Λαϊκή φωνή.
2: Ναι.
0: Και άλλοι πολλοί οι οποίοι ερχόντουσαν σαν επισκέπτες, αλλά εγώ δούλευα σε άλλα μαγαζιά. Δεν είχα δουλέψει μαζί τους.
2: Πόσα χρόνια σου είναι στο εξωτερικό, Μάκη, και σε.
0: Κοίταξε.
2: Υπήρους έχεις πάει, είπες πέντε υπήρους, έχεις πάει και στις πέντε.
0: Έχω πάει, ναι. Λαμπρογιάννη ξεκίνησα από Ευρώπη. Τραγούδησα Αγγλία. Είχα πάει Δανία. Μετά έφυγα από Ευρώπη, έκανα τις πρώτες μου εμφανίσεις, με κάλεσε η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη. Τραγούδησα στους τρεις συλλόγους, τον Ένο, τον Κέφαλο και την Κεφαλινική Αδελφότητα, τον Brotherhood. Ναι. Μετά έφυγα, πήγα Μαϊάμι. Μετά πήγα Καναδά, Μοντρεάλ, τραγούδησα με τον αξέχαστο τον Νιόνιο τον Σέσουλα, τον πιανίστα μας, ο οποίος ήταν άρχοντας ο Διονύσης.
2: Πολύ καλός μουσικός.
0: Μουσικός, ψυχούλα. Καθόμαστε το βράδυ, παίξαμε σε ωραία μαγαζιά. Και πιανίστας και πολύ ποιότητα ήχου αλλά και ψυχής και καθόμαστε το βράδυ στο σπίτι στο πιάνο στο υπόγειό του με λίγο ρομπολίτσα και με ζεδάκια και τραγουδάγαμε και κάναμε ταξίδια στο χρόνο μετά από το Μοντρεάλ είμαστε καλεσμένοι από την Ομογένεια την Κεφαλονίτικη στη Ζάμπια επάνω πήγαμε Ζάμπια εγώ όμως έχω δουλέψει και στο Johannesburg είναι μια περιοχή που λέγεται Ninesna και George μεταξύ Johannesburg και Cape Town
2: ναι.
0: Έχω κάτσει εκεί σε ένα μαγαζί περίπου τρεις μήνες που λεγόταν Μήλος τραγούδησα και Αφρική με τα παιδιά την ορχήστρα πήγαμε πολλές φορές καλεσμένοι από τον Καμινάρη, τον Φιλιπάτο, τον Τζελέντι, τον Καμπανό, τον Κονιδάρη κεφαλονίτες οι οποίοι ζουν εκεί και μας παίρνανε πρωτοχρονιά, Πάσχα και τέτοια. Και εν συνεχεία πήγα Αυστραλία και ξεκίνησα μια καριέρα εκεί. Πήγα στην αρχή σαν τουρίστας με τουριστική βίζα. Μετά έκανα ένα εξτέσιον καλλιτεχνικής βίζας. Μετά γνώρισα τη γυναίκα μου, παντρεύτηκα, έγινε Αυστραλός. Και τραγούδησα εκεί πέρα σε αρκετά μαγαζιά στο Σίδνεϊ. Και είμαι περίπου 18 με 19 χρόνια στην Αυστραλία. Και γύρισα πίσω. To my native, back to reality. Κεφαλονίτικα είναι ματαγύρνα στα επιστρόφια. Όπως να το πούμε κεφαλονίτικα.
1: Η Αυστραλία πώς είναι σαν τόπος, οι άνθρωποι εκεί πώς είναι, οι συνθήκες.
0: Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Έχει και συν και πλήν.
1: Θέλει 2-3 εκπομπές, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά θα σας πω συνοπτικά. Η Αυστραλία είναι μια χώρα

0: μία Ήπειρος ανεξάρτητη, καμία σχέση με τις άλλες Ήπειρους. Πυρούς καταρχάς είναι μακριά.
1: Είναι, κάτι έχουμε υπόψη.
0: Είναι αυτόνομη, 20 ώρες ταξίδι. Έχει όμως τρία μεγάλα καλά. Τρία αγαθά ευνομούμενου πολίτη που είναι η υγεία, η εργασία και η ασφάλεια στα δίνει. Έχουμε ένα σύστημα υγείας που είναι το πρωταρχικό σε κάθε πολίτη και κράτος. Η υγεία είναι πρώτα και μετά η δουλειά. Γιατί για να δουλέψεις πρέπει να είσαι υγιής, νομίζω, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, έχουμε ένα Medicare που το έχουν όλοι οι Αυστραλοί. Δεν πληρώνουμε εξτρά ταμεία, ούτε ΤΕΒΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΤΣΑ, ούτε ΟΓΑ, ούτε ΔΙΜΕ, ούτε τίποτα. Μόλις γεννηθεί ο Αυστραλός πολίτης, παίρνει μια κάρτα που λέγεται Medicare. Και με αυτή πας και κάνεις οποιαδήποτε ιατρική ανάγκη έχεις πραγματοποιήσιμη. Δεν πληρώνουμε εξτρά ταμείο.
1: Πόπο.
0: Λέγεται δωρεάν, Medicare, είναι. Δωρεάν.
2: Δωρεάν όλα.
0: Ναι. Εγώ που δούλεψα σε παρένθεση, δούλεψα και σε νοσοκομείο 15 χρόνια. Με άλλη συζήτηση στη βάση, με πρόταση γιατρού, είδα πράγματα εκεί πέρα που για να κάνεις τις εγχειρήσεις αυτές εδώ θα ήθελες πολλά λεφτά ή θα ήταν αδύνατες.
2: Και εκεί είναι τελείως δωρεάν.
0: Τελείως δωρεάν. Καρδιές, transplant, lungs, πνευμόνια, νεφρά, ό,τι θέλεις. Βαλβίδες, εγώ ήμουν στα χειρουργία και έβλεπα πολλά. Εγώ διοργάνωνα τα χειρουργία, ήμουνα assistant, ήμουνα ο άνθρωπος που διοργάνωνα τα χειρουργικά κρεβάτια για κάθε είδος εγχείρησης, για σποντιλική, για κρανίο, για λεκάνες, για όλα. Είμαστε οι βοηθοί των χειρούργων, ντυμένοι χειρούργοι, είχαμε κάνει εκπαίδευση σε πολλά μηχανήματα. Τους πηγαίναμε τα μηχανήματα, τα ρομποτικά, τον Νταβίντσι, τους πηγαίναμε τους λαπαροσκοπικούς πύργους, τα μηχανήματα αναισθησίας, οτιδήποτε χρειαζόντουσαν οι χειρούργοι, τα τρόλεϊ που δίναμε στους εργαλειοδότες, βοηθούσαμε τους αναισθησιολόγους, παίρναμε τους ασθενείς από την day pre-surgery, από την ώρα που παρουσιαζόντουσαν, δηλαδή είμαστε μέσα στο χειρουργείο σαν να είμαστε γιατροί. Έχει καλό σύστημα υγείας. Δουλειά βρίσκεις από λατζέρης μέχρι βοηθός πρωθυπουργού. Φτάνει να σου κόβει το μυαλό και να είσαι έξυπνος και να έχεις όρεξη.
2: Και εργατικός.
0: Και εργατικός. Ασφάλεια. Και κάτι άλλο που θα πω και συγγνώμη μου, είναι η αλήθεια και πόνο ζωής. Εκεί που πήγα και ζήτησα δουλειά ή εκεί που όλοι μας μπαίνουμε, τα κριτήρια που εξετάζουν είναι η γνώση σου, η αξιολόγησή σου σαν άτομο, η οξυδέρκεια του μυαλού σου, η διορατικότητά σου και πόσο αποδίδεις. Δεν πρέπει να είσαι γραμμένο σε κάποιο κόμμα και δεν πρέπει να είσαι με τη συστατική επιστολή του Χ, Ψ και του Ωμέγα. Εκεί πας και δουλεύεις αξιοκρατικά. Δεν υπάρχει ο νόμος του ψήφισέ με να σε βάλω σε δουλειά ή βάλε με σε δουλειά να σε ψηφίσω. Τους πολιτικούς μας δεν τους ξέρουμε, δεν τους βλέπουμε. Οι πολιτικοί μας είναι εκεί για να κάνουν νοσοκομεία, στάδια, παιδικούς σταθμούς, ό,τι ευαγεί έργα κοινωνικά. Αν πας και του πεις που δεν ξέρεις που το γραφείο του, δεν ξέρουμε που είναι, θέλω να με βάλεις σε δουλειά, θα σου πει παιδί μου παίξε με κάποιον άλλον, εγώ είμαι για αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Εμείς κάνουμε έργα. Είναι το μοντέλο διαφορετικό. Δεν κατηγορώ το μοντέλο της πατρίδος, σε όποιο επίπεδο έχει φτάσει είναι, γιατί αναντήρητα ίσως δεν υπάρχει πλέον αυτό το μοντέλο, αλλά εκεί που πήγα με εξετάσανε τι άνθρωπος είμαι, τι γνώσεις έχω και τι οξυδέρκεια έχω. Γιατί εγώ ξεκίνησα σαν ένας απλός τραυματιοφορέας νοσοκομείου. Μετά είδαν ότι είμαι κάπως διαφορετικός από τους 10. Με βάλανε στο ID, στο emergency. Και μετά από το ID ανέβηκα, πήγα στο ICU, στο intensive care, στην εντατική. Και μετά από εκπαίδευση 2 μήνες πήγα στα χειρουργεία. Δηλαδή σε κάνει το σύστημα, σε σπρώχνει για να αποδώσεις. Και σου λέει, δούλεψε να μου δώσεις για να σου δώσω κι εγώ. Γιατί το κύτταρο της κοινωνίας είναι ο πολίτης.
2: Εδώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο, Μάγκη.
0: Λαμπρογιάννη, εγώ σου λέω ότι ισχύει εκεί. Εγώ έχω εκπλαγεί. Μετά, εκεί είναι νόμος. Μόλις περάσεις τη γραμμή του νόμου, έχεις πρόβλημα. Τα πάντα παρακολουθούνται. Υπάρχουν κάμερες παντού, εκτός από το σπίτι σου. Εκεί δεν έχει privacy και ιδιωτική πρωτοβουλία ή να ενοχλήσει. Σου λέει ο νομοθέτης, ο Αυστραλός, εγώ σας μεταφέρω τι λέει ο νομοθέτης, όχι ότι μου αρέσει εμένα, σας μεταφέρω τι είδα. Προσωπική ζωή έχει σπίτι σου. Δεν σου βάλα κάμερες μες στο σπίτι σου, έξω όμως επειδή ζεις σε κοινωνία και δεν μπορώ να πειθαρχήσω 25 εκατομμύρια με βιολί ή πιάνο, υπάρχει ο νόμος. Όλα παρακολουθούνται. Εάν έχεις πρόβλημα, απλώς γύρισε στην πατρίδα σου. Αν δεν σ' αρέσει η Αυστραλία, σκίσε το διαβατήριό σου και πες στους παιδιά μου, γεια, εγώ γυρίζω πίσω, δεν μ' αρέσει. Όλα ελέγχονται από κάμερες και από drone και από ελικόπτερα. Τα νόμιμα όμως. Εάν δεν περάσεις τη γραμμή του νόμου, δεν σε σταματάει κανένας. Αν δεν φοράς τη ζώνη σου, αν δεν φοράς τον κράνο σου, αν υπερβείς την ταχύτητα, αν κάνεις παράβαση, φυσικό να σε πλησιάσουν. Δεν ήρθε ποτέ αστυνομικός να σου βγάλει φωτογραφία για τη στεφανοθήκη του. Εκεί πέρα είναι αν περάσεις τη γραμμή του νόμου. Ορισμένοι ενοχλούνται και σου λέει δεν είναι πολίτευμα αυτό. Με σφίγγει, με πιέζει. Και σου λέει ο νομοθέτης, έχετε δίκιο, σέβομαι τα δικαιώματά σας, τις δημοκρατικές σας αξίες, σπιτάκι σας. Δεν σε κρατάει με το ζόρι. Σήμερα κοίταζα τους νόμους, έχουν γίνει πιο στρικλοί, πιο αυστηροί. Έχουν κοπεί βίζες για πολλά αντικείμενα εργασίας. Με λίγα λόγια, επειδή είναι Αγγλοσάξονες, ο νόμος εκεί, παιδιά, είναι κάθετος. Ο αστυνομικός είναι δίπλα σου και παίζει, σε κερνάει. Μόλις περάσεις τη γραμμή του νόμου, έχεις τελειώσει. Μολότοφ εκεί δεν δείχνουμε σε αστυνομικό, διότι είναι όπλο που σκοτώνει. Όποιος δείξει μολότοφ έχει εξαφανιστεί. Δεν κλείνουν δρόμους χωρίς λόγο, γιατί οι δρόμοι δεν είναι ούτε του πατέρα τους, ούτε της μάνας τους. Και κάτι άλλο, τους ρώταγα, γιατί δεν κάνετε απεργίες, γιατί δεν κλείνετε τους δρόμους, και μου λένε, μα γιατί να κλείσουμε τους δρόμους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δώστε μας ένα λόγο να κλείσουμε τους δρόμους. Δουλειά έχω, υγεία έχω, εποπτεία έχω, ασφάλεια έχω. Δώσε μου μάκι ένα νόμο που μίλαγα με Νεπαλέζους, Πακιστανούς, Μπαγκλαντεζιανούς πολίτες για απεργία. Δεν έχουμε, μου λέει, λόγους. Πάμε στη δουλειά μας, σπιτάκι μας, για χαρά. Απλά πράγματα, παιδιά.
1: Μισθή και τα εισοδήματα εκεί πώς
0: είναι? Η ζωή είναι ακριβή όσον αφορά τα νίκια. Η μισθή είναι δυνατή, αλλά και τα έξοδα ανάλογα. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά και δίνεις λεφτά. Δεν έχεις το άγχος να καλύψεις τα έξοδά σου, γιατί τα έχεις βγάλει. Τα νίκια είναι ακριβά, εμείς πληρώνουμε κάθε εβδομάδα εκεί. Και πληρωνόμαστε κάθε 15 μέρες. Το νίκι στο σπίτι δεν είναι κάθε μήνα. Εγώ πλήρωνα $500 τη βδομάδα.
2: Πολύ ακριβό.
1: Πολύ ακριβό.
0: Ναι, αλλά έβγαζε 2.000 τη βδομάδα από το νοσοκομείο για το τραγούδι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Δηλαδή, τα κινείς και τα δίνεις. Και γιατί είναι το νίκι κάθε τη βδομάδα? Σου παίρνει το νίκι κάθε εβδομάδα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, γιατί δεν θα τον εμπάσεις μέσα σε με 2-3 μήνες νίκια. Με τη δεύτερη εβδομάδα που δεν το έχεις πληρώσει το νίκι, φεύγεις. Το real estate σε ξυλώνει. Δεν θα μου μπάσεις εμένα τα νίκια μέσα 2-3 μήνες, θα με φεσώσεις και θα περιμένω να τα πάρω.
1: Ναι, αλλά αν δεν δουλεύατε δύο δουλειές και δεν δουλεύατε τραγούδι, δεν ήσασταν.
0: Όλοι δουλεύουν δύο δουλειές, γιατί είναι και η γυναίκα που δουλεύει.
1: Ναι, αλλά άλλο σας λέω. Εάν το πρωί, ας πούμε, είχατε μόνο την πρωινή σας εργασία.
0: Και το νοσοκομείο.
1: Ναι, θα σας βγαίνανε.
0: Θα έβγαινε. Θα έβγαινε, γιατί έπαιρνα καλά λεφτά από το νοσοκομείο. Όπως πήρα και καλό εφάπαξ και καλή σύνταξη. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι weak το δολάριο, το δικό μας είναι αδύνατο και είναι όλα μισά. Δηλαδή αλλάζεις $1,000 Αυστραλίας και παίρνεις €500. Άρα αυτά, όμως επάνω είναι καλά. Τελειώνοντας το θέμα με τη ζωή, θα σας πω και το εξής για να τα ακούσουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Όποιος έχει δύο σπίτια στην Αυστραλία δεν παίρνει σύνταξη. Θα πάρει το εφάπαξ του που λέγεται superannuation, θα το πάρει. Αλλά σύνταξη δεν του δίνει ο νομοθέτης.
1: Γιατί και έχει δύο σπίτια.
0: Ναι, και θα σας πω γιατί. Η σύνταξη που παίρνουμε όλοι είναι 2.200 περίπου. Όταν όμως νοικιάζεις το σπίτι σου εσύ, που είναι πανάκριβο, γιατί δεν είναι μόνο 800 και 700 τη βδομάδα, πόσα παίρνεις το μήνα? 2.500, 3.000, 3.500. Άρα δεν έχεις ανάγκη τη σύνταξη.
1: Άρα πρέπει να νοικιάσεις το σπίτι όμως.
0: Το σπίτι θα το νοικιάσεις και θα παίρνεις τα λεφτά από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Εάν δεν το νοικιάσεις και το έχεις, δεν θα σου δώσει σύνταξη. Όταν έχεις δεύτερο σπίτι, δεν παίρνεις σύνταξη, γιατί το νοικιάζεις. Θα πρέπει να το νοικιάσεις.
1: Ναι, θα πρέπει όμως, σε υποχρεώνει.
0: Σε υποχρεώνει. Mm. Σου λέει, κύριε, αφού νοικιάζεις και είναι τόσο ακριβά τα νίκια, θα προτιμήσω να δώσω τη σύνταξή σου σε κάποιον φτωχό. Και η ανταπάντηση είναι, πολλοί Έλληνες συμπαρικοί το λένε, ρε μάκη, δούλευα τόσα χρόνια για δύο σπίτια και το ένα. Δεν μου δίνει σύνταξη επειδή έχω ένα σπίτι. Και τους απαντάω. Πόσα παίρνετε από το σπίτι? Μάκη μου, εντάξει, παίρνω 3.000. Ενώ η σύνταξη είναι 2.200.
2: Ναι.
0: Παίρνω 3.500. Γιατί δεν είναι μόνο. Είναι σπίτια που νοικιάζονται 1.000-1.500 τη βδομάδα.
2: Και η σύνταξη είναι κοινή για όλους,
0: Ναι.
2: Αυτό το ποσό είναι για όλους.
0: Για όλους.
2: άλλο σύστημα.
0: Είναι συστήματα.
1: Είναι ενιαίο σύστημα. Όπου και να δουλέψει, παίρνει αυτή τη σύνταξη.
0: Την ίδια σύνταξη. Το εφάπαξ διαφέρει, τι σου κρατούνε.
2: Από έχει να κάνει με το μισθό που παίρνει.
0: Με το μισθό που παίρνει. Δηλαδή, ένα εκατομμυριούχο που του κρατάνε πολλά θα πάρει το εφάπαξ του.
2: Ναι, ναι.
0: Θα πάρει σύνταξη. Τι να τα κάνει 2.500 ρε Σιλαμπρουγιάννη.
2: Καλά, ναι.
0: Όλο έχει 6 σπίτια. Παίρνει 120.000 το μήνα από τα σπίτια και μόνο. Ο άλλο έχει 700 μπίλτια. Ο άλλο έχει αμάξια, κάρα, ταξιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο νομοθέτης ο Άγγλος, ο Άγγλος-Σάξονας, δεν ξέρω αν σκέφτεται σωστά ή όχι, έτσι λειτουργεί.
1: Σου λέει γιατί να παίρνεις και την κρατική αυτή.
0: Ναι, θα την πάρει κάποιος άλλος.
2: Η ζωή εκεί πώς είναι.
0: Η ζωή...
2: διασκεδάζει, ο κόσμος υπάρχει, η νυχτερινή ζωή.
0: Όχι σαν τη δική μας. Ναι. Όμως μπορείς να κάνεις εσύ το μικρό κόσμο σου. Ναι. Τι εννοώ. Μπορείς να κάνεις το ταξίδι σου. Τα μαγαζιά εκεί, οι κουζίνες κλείνουν 10 η ώρα.
2: Είναι όλα κλειστά 10 η ώρα.
0: Όχι, εκτός από τα hotel, τα club. Και τα, εκεί που παίζουν χρήματα. Τα καζίνο. Τα οποία είναι κλαμπ τα λένε και hotel είναι, δεν είναι ξενοδοχεία λέξη hotel, είναι οι μπάρες τους που πίνουν. Αυτά δεν κλείνουν. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε έχει κέρδη από τον τζόγο. Έξυπνος ο νομοθέτης. Τα μαγαζιά τα άλλα όμως κλείνουν οι κουζίνες 10 η ώρα ή 12 το πολύ. Η ζωή είναι στο δουλειά σπίτι, ένα Σαββατοκύριακο βγαίνουν όλοι έξω, από Παρασκευή είναι όλοι έξω και ο καθένας την πλάθει όπως θέλει αυτός. Εγώ είχα κάνει ό,τι κάνω στην Κεφαλονιά. Είχα το αμάξι μου, έπαιρνα μαζί μου τα κρασάκια μου, τις ριγανάδες μου, πήγαινα στην παραλία μου, την κιθαρούλα μου, έκανα τα μπαρμπεκιού μου. Δεν επέτρεψα της Αυστραλίας το μοντέλο να με στραγγαλίσει. Εγώ έφτιαξα τον κόσμο μου, έφτιαχνα. Είχα και το δόλο που δούλευα στα μαγαζιά. Σαν τραγουδιστής και διασκέδαζα με την ορχήστρα και ήμουνα πάντα με κόσμο. Έκαναν παρέες, με καλούσαν στα σπίτια, γύριζα. Δεν καθόμουν τουαλέτα, συγγνώμη, καθιστικό και τηλεόραση. Έβγαινα. Εκεί πέρα θα πας στο σπίτι, θα δεις το έργο σου, θα φας και θα κοιμηθείς. Η εβδομάδα είναι ρουτίνα. Αν θες να βγεις όμως, υπάρχουν μαγαζιά. Τα οποία σας είπα ποια είναι. Τα hotel, τα club και τα καζίνο. Αυτά. Δεν έχει φραπεδιές, άραγμα και συζητήσεις αιώνιες από εδώ και από εκεί. Έχει μπαράκια, έχει καφετέριες, αλλά είναι άλλο μοντέλο ζωής. Γι' αυτό έρχονται οι Αυστραλοί εδώ και οι Αμερικάνοι και εξαντρελαίνονται με τον τρόπο το δικό μας. Ναι, αλλά παιδιά είναι διαφορετικές απολαβές, αλλά χάνεις, αλλά κερδίζεις.
2: Ναι.
0: Δεν τα έχεις όλα.
1: Ναι, αλλά για να... επειδή μας αρέσει το φιλοσοφήν.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν εν τέλει, έτσι, για να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Άρα, μαζεύουν ένα εισόδημα, δουλεύουν, ζουν μια ζωή η οποία είναι μέσα στη ρουτίνα. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή κάνουν κάτι το οποίο πάλι είναι ήπιο και εξατρελαίνονται πού. Στη δικιά μας τη χώρα, η οποία δεν έχει αυτούς τους πολύ ωραίους νόμους, αλλά...
0: Έχει night life.
1: Έχει
0: ζωή.
1: Day life, all day life.
0: Έχει
1: υπάρχει
0: συμμετοχή.
1: Ζωντάνια. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εμείς το έχουμε δωρεάν.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να υστερούμε σε κάποια πράγματα από τους Αυστραλούς και από τους
0: Αμερικάνους ή Καναδούς.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό που γυρεύουν όλοι αυτοί μαζί με την υγεία μας, γιατί η υγεία είναι προϊόν εσωτερικής ευδαιμονίας. Τα έχουμε.
0: Ναι.
1: Το μόνο πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά που έχουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε αυτά που έχουμε και πρέπει να πάμε κάπου αλλού για να,
0: και να το δούμε.
1: Εδώ.
0: Ναι, σωστά. Γιατί πάντα είναι νόμος ζωής, φύσης και εμπορίου. Για να κρίνεις και να συγκρίνεις, πρέπει να έχεις δύο είδη.
2: Ακριβώς. Εσύ έχεις συγκρίνει.
0: Έχω συγκρίνει.
2: Και πήρες και την απόφαση.
1: Ναι, ναι. Μετά από αυτό το τέλειο μοντέλο ζωής, όμως γύρισε στην Ελλάδα.
0: Ναι, άκουστε να σας πω γιατί γύρισα. Γύρισα γιατί με πήρε η ηλικία μου. Δούλεψα δύο χρόνια παραπάνω.
2: Πώς όμως γύρισα, έτσι.
0: Δούλεψα δύο χρόνια παραπάνω. Στην Αυστραλία παίρνει σύνταξη στα 67. Εγώ πήρα στα 69. Έτσι. Και αποφάσισα και γύρισα γιατί μετά από τέτοιο ταξίδι αναζήτηση και Ιθάκης ιστορία. Όλοι μας γυρίζουμε στις πατρίδες μας. Μην μπερδεύεις το συναίσθημα με την Μπανταλώνα.
2: Είναι και η νοσταλγία.
0: Η νοσταλγία πάντα υπάρχει. Ποιος δεν αγαπάει την πατρίδα του. Έτσι. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομογενείς, χιλιάδες, πιστεύετε ότι φύγανε όλοι για να πάνε να το παίξουν Αμερικανάκια, Καναδάκια και Αυστραλάκια?
1: Όχι,
0: παρακαλώ,
1: ανάγκη,
0: παρακαλώ.
1: Ανάγκη,
0: δηλαδή, είμαστε, να το τοποθετήσουμε σωστά. Ποιος αφήνει ένα τέτοιο νησί που μου λέγανε, το ξέρεις πως οι Αυστραλοί ήρθαν και μου πούνε, γιατί μου λέω, ρε τι νησί έχεις, μου λέει, τι έκανες στην Αυστραλία. Του λέω, μην μπερδεύεις την καρδιά με την μπανταλόνα.
2: Όταν το κράτος δεν σου δίνει τις δυνατότητες αυτές.
0: Όχι μόνο το κράτος, μπορεί να μας σου καθίσει αντικαταστάσεις, Λαμπρογιάννη. Εγώ δεν τα βάζω με το κράτος, με την προσωπική τη ζωή του καθημιανού, τις τρικυμίες, τα βάσανα, τις ανακατατάξεις. Όλους σας έχω ρωτήσει και στον Καναδά και στην Αμερική και παντού, γιατί φύγατε, παιδιά, Μάκη μου, για να ζήσουμε, να δουλέψουμε.
2: Ναι, Μάκη, αλλά όταν το κράτος δεν δίνει τις ευκαιρίες.
0: Συμφωνώ.
2: Όταν οι συνθήκες είναι συνθήκες στραγγαλισμού. Της νέας γενιάς κυρίως. Γιατί πόσα παιδιά φύγανε, επιστήμονες. Μιλάμε για χιλιάδες επιστήμονες που φύγανε στο εξωτερικό και δεν γύρισαν ποτέ.
0: Ποτέ. Τότε που έφευγε η μεγάλη μετανάστευση που έγινε μετά τον πόλεμο και φεύγανε με το Αμερικανί, το Αυστραλί, το Οκεανί, οι νύφες για να παντρευτούν, η χώρα μας είχε πρόβλημα. Εντάξει, για να φτάσουμε σε μια συζήτηση σωστή. Τότε μετά τον πόλεμο υπέφερε η Ελλάδα. Φεύγανε φουρνιές, Βάνια, φεύγανε νύφες χωρίς να ξέρουν τους γαμπρούς. Και πηγαίνανε για μια καλύτερη ζωή. Τώρα όμως, η σωστή παρατηρήση σου, που κάπου η πατρίδα μας έχει ανέβει πολύ, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την αιμορραγία μετανάστευσης. Ξέρετε πόσοι γιατροί ήρθαν στο νοσοκομείο από το που δούλευα εγώ, από το συγκρούτο νοσοκομείο, δερματολόγοι για εκπαίδευση στην Αυστραλία και μείναν οι περισσότεροι. Ξέρετε πόσοι ήρθαν από το Ερίκος Δινάν, ορθοπαιδικοί ή από το Νάσιο, γιατί τους εκπαιδεύανε γιατροί δικοί μας. Yeah. Μου λέγανε έχουμε Έλληνες, έλα να τους μιλήσεις. Και οι περισσότεροι δεν γυρίζουν, Μάκη μου λέει πίσω. Δύο-τρεις γυρίσανε. Ήρθανε για εξειδίκευση αντικειμένου στην ειδικότητά τους. Όταν είδανε το μοντέλο της ζωής εκεί, να βράσω, μου λέει, το φραπέ και να βράσω και το καπουτσίνο. Εγώ θα κάτσω εδώ, μου λέει, Μάκη. Γιατί είναι η απάντηση σε αυτό που μου είπατε. Δεν τα βρίσκεις όλα. Δεν αρκεί μόνο ο ήλιος, ο μουσακάς, η κρεατόπιτα και το ζόμπρας δεν κρίκ. Πρέπει το στομαχάκι να γεμίσει. Τα μπίλια δεν πληρώνονται με συλλέσθημα. Οι λογαριασμοί για να γίνω Ελληνάρας. Με τα μπίλια άκυρο, με κυνηγήσουν ότι είμαι για Αυστραλός. Λοιπόν, εγώ έφυγα γιατί μόλις έκλεισα το μαγαζί μου, το τελευταίο βαρελάδικο στα Επτάνησα, και μόλις σταμάτησαν τα μαγαζιά, πώς θα δουλέψω. Το λιμανάκι έκλεισε, καταβόδες τελειώσανε. Πανηγύρι έχει μόνο το καλοκαίρι. Πήγα Αθήνα, ξεκίνησα μια αναζήτηση και δόξα τω Θεώ που έχω ένα διαβατήριο το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Το Αυστραλέζικο διαβατήριο είναι μια δεύτερη χρυσή ευκαιρία. Και οι περισσότερες των δύο επιλογών σε όλα είναι δώρο. Εγώ ανά πάσα στιγμή παίρνω το αεροπλάνο τώρα και πάω Σίδνεϊ. Για να έρθεις εσύ θες βίζα και αν την πάρεις.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, προσπάθησα να φέρω την κόρη μου επάνω και τη ζητήσανε τον άμμο της θάλασσας. Δηλαδή είναι ωραίο να έχεις μια εναλλακτική λύση. Εγώ την πέτυχα. Με οποιοδήποτε τίμημα. Γιατί και εμένα μου λείπει το νησί. Εγώ, Λαμπρογιάννη, ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ έγραψα ιστορία στο νησί. Στο χώρο που με αναλογεί και στο μερτικό που με αναλογεί, για να μην φανεί ότι είμαι με έπαρση. Αλλά έπρεπε να φύγω, Βάνια, γιατί δεν είχα να ζήσω. Και δεν μπορούσα να πάω να αρχίσω να γίνομαι επέτης ή να παρακαλάω για δουλειές που δεν θα ζούσα βιοποριστικά αξιόλογα. Και να είναι καλά το μυαλό του κεφαλονίτικο του Μάικ του Βουτσινά, το δώρο που έχει το τραγουδάκι. Και η ευχέρεια επικοινωνίας, γιατί πρέπει να είσαι και ευέλικτος για να επιβιώσεις. Και επέζησα σε καταστάσεις άγριες. Δούλεψα στο Χάρλεμ, δούλεψα στο Μπρόνξ, δούλεψα στη Νέα Υόρκη, εκεί που χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Δούλεψα σε βραδιές επικίνδυνες. Δούλεψα στο Μαϊάμι με Πορτορίκους, Παλιόλους και Κολομπιάνους, που χτυπάει η κόκα εκεί πέρα με τον τόνο. Και έπρεπε να είμαι ο Μάκης, ο κεφαλονίτης, που τα είχα καλά με όλους. Αυτά είναι πρικιά και δώρα ζωής για μένα όμως. Γιατί εγώ έχω κάνει την πάλη μόνος μου. Δεν είχα ούτε μάμη, ούτε ντάντι, ούτε αδελφό στα δύσκολα. Είχα έναν δίπλα μου. Το Μάκη, το Βουτσινά. Γι' αυτό έπρεπε να είμαι υγιής, γυμνασμένος, με ισορροπία ψυχή και καρδιάς και πρώτη γραμμή. Δεν είχα κανένα να με βοηθήσει. Ξέρεις τι είναι να δουλεύεις, να πρέπει να είσαι χαρούμενος και να έχεις να παλέψεις με τον καιρό, με τον εργοδότη σου και τα ψυχολογικά σου. Και δεν είμαι μουσικός που παίζω σοβαρός. Γιατί, Λαμπρογιάννη, εσύ μπορεί να έχεις κάποιο, γενικά κάποιος μουσικός να αποδώσεις έργο. Εγώ είμαι creator, πρέπει να δημιουργήσω. Και είναι δύσκολα, αλλά το κατάφερα. Αυτή είναι μια απάντηση και με τιμάει, γιατί είμαι πολίτης μιας δεύτερης μητέρας, ενώ και η γενέτειρά μου είναι η Ελλάδα μας. Όπως όλοι μας. Πιστεύω ότι έχουμε ωραία θέματα συζητήσεων.
1: Εγώ θα κάναμε 15 εκπομπές. Θα κάναμε 15, απλά έχει τελειώσει η ώρα της εκπομπής, αλλά έχουμε μείνει εκστατικοί και σας ακούμε από ό,τι έχετε καταλάβει.
0: Βάνια μου,
1: έχετε πολλά να πείτε, πολλά. Δηλαδή θεωρώ ότι θα μας ξανάρθετε. Πρέπει να μας ξανάρθετε, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει, η ώρα έχει περάσει.
0: Θέλω να τα πω, να τα ακούσει και ο κόσμος, από κάποιον που τα ζήσε, τα τίμησε, τα υπηρέτησε, και θα σας πω και κάτι άλλο. Εσείς φυλάτε θερμοπύλες εντός των τοιχών. Εγώ τις φύλαγα, εμείς τις φυλάμε εκτός των τοιχών. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τον παραλληλισμό μου. Εσείς είσαστε μέσα εδώ αγαπημένοι, μπουκουνιασμένοι, αλλά είσαστε στην Ελλάδα μας. Εμείς έχουμε να παλέψουμε στο εξωτερικό εκτός των τοιχών των θερμοπυλών. Με θεριά. Και χαίρομαι που το λέω, γιατί οι πατριώτες μας, να το πείτε αυτό και να τα ακούνε, δημιούργησαν μια δεύτερη Ελλάδα. Είμαστε μόνοι τους. Κουραστήκανε. Οι πρώτες γενιές κουραστήκαν πολύ. Το ξέρατε ότι τους είχαν πάνω στα καλάμια και τους τρώγανε τα φίδια, κόβανε ζαχαροκάλαμα. Και τους λέγανε wag, βλάχους. Γιατί αντιμετωπίσαμε ρατσισμό επάνω. Οι πρώτοι. Οι Αυστραλοί αντιμετωπίσανε τους πρώτους μετανάστες ρατσιστικά. Και κάτι άλλο. Η Αυστραλία χτίστηκε από κατάδικους, convenants. Οι πρώτοι που χτίσανε την Αυστραλία είναι οι Άγγλοι κατάδικοι, που τους έστρωναν η μητέρα Αλβιώνα Αγγλία, η φυλακή σε ξένη Ήπειρο και Ξεκίνα. Και βάλανε στην άκρη τους αβορίγινες, τους πρώτους κάτοικους της Αυστραλίας, όπως είναι οι Ινδιάνοι στην Αμερική, και κάνανε την Αυστραλία Αγγλοσάξονες κατάδικοι, convenants. Υπάρχει ο χώρος αναφοράς έξω από το Σίδνεϊ σε μια περιοχή, ένα από τα πολλά μέρη, που τους βγάζανε σαν το νησί του Αλκατρά, σαν το νησί Έλλης, που τους εξετάζανε ιατρικά και τα λόγια και τους στέρνανε μέσα. Αυτή είναι η Αυστραλία. Αλλά είναι ατέλειωτη η ιστορία. Μια μέρα θα μπορέσουμε να πούμε για τα επικίνδυνα ζώα, για τη φύση την άγρια.
1: Αυτό θέλω να ξανακάνουμε εκπομπή, να τα πούμε.
0: Να τα πούμε.
1: Να την άλλη Πέμπτη.
0: Την άλλη Πέμπτη πάλι την ίδια ώρα.
1: Ναι, αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το φυσικό περιβάλλον. Ναι, καλό είναι και να πούμε και
0: να μάθει ο κόσμος πέντε πράγματα και να καταλάβει κάτι. Τελειώνοντας, αν οι καρχαρίες έχουν μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί, οι καρχαρίες προϋπήρχαν. Εμείς είμαστε επισκέπτες.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό δεν τους σκοτώνουμε, ούτε τους πειράζουμε.
1: Σωστό.
0: Είσαι αναλώσιμος. Αν θες μπεις μέσα, οι καρχαρίες προϋπήρχαν πριν έρθεις εσύ άνθρωπε. Γιατί σωστό. Πολλοί λένε το ένα και το άλλο.
1: Οι κορκόδηλοι καρχαρίες.
0: Η φύση είναι αυστραλέζικη φύση. Είτε την αποδέχεσαι, είτε την αποδέχεσαι. Θα σας πω την άλλη φορά παραδείγματα. Αντιπροσωπευτικά δείγματα από επικίνδυνα ζώα και θα σας δείξω και στο τηλέφωνο μου να τα δείτε. Γιατί είναι
1: συγκλονιστικό αυτό. Πώς περιμένουμε, πώς και πώς.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη λοιπόν ανανώνουμε το ραντεβού μας στην εκπομπή αυτή, η οποία από αλλού ξεκίνησε, αλλού κατέληξε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα πάντα ρί.
0: Έτσι.
1: Και να κυνηγάμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Αυτό ήταν το απάνθισμα της σημερινής εκπομπής από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν παρετούμαστε, προσπαθούμε, το παλεύουμε και οι αλλαγές φέρνουν μόνο θετικά πράγματα. Σωστή. Ή τουλάχιστον ως επιτοπλίστων φέρνουν θετικά. Λοιπόν, να είστε καλά και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.
5: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

ξυπνάς ευχές που καταλήξαν αυτά πάθη. Και οι πλήγες αιμορραγούν και στάζουν δάκρυ. Και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να θες. Χωρίς να θες.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Μες στα βαθιά σου τα νερά, κρύψε με για άλλη μια φορά. Να πηδηστώ να σηκώθω, στο σώμα σου να κοιμηθώ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σ'

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας. Τα μεγάλα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα